0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Σιρο μπιλι σιμπιτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ξεκάθαρη ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο διαμηνεί το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό, τονίζοντας πως είναι ενεργό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, ανέφερε Κυπριακό Μέσο Ενημέρωσης. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που πλέον προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν με το κόστος που προκαλούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι ενεργειακοί τουρίστες. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγείλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας παράλληλα τις χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Συγκεκριμένα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παροτρύνουν το Ισραήλ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρυας σημασίας έργου Ε1 στη Δυτική Όχθη. Η ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Καλημέρα, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα και ζάχαρη, και μάλιστα ψιλοκαψαλισμένη θα είναι σήμερα η ζάχαρη. 21 Αυγούστου. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το χοντρό καλοκαίρι, νομίζω να φεύγει. Αρκετό, αρκετά. Λοιπόν, Alpha Radio 989, δεν είμαι χειμωνάκιας, απλώς θέλω να λίγο να τις πάω σε κάποιους φίλους μου. Τώρα μαζί με τα ξερά, ξέρεις, είναι για τα κλωρά, είναι. Θα τα ακούτε κι εσείς. Θα σας πάω λιγάκι. Λοιπόν, στη ρύθμιση του οίκου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και έχουμε και λέμε τώρα τα μηνύματά σας που περιμένω και θέλω σήμερα, έτσι, γιατί θα ανοίξω ένα θεματάκι που έτσι μου την κάρφωσε λιγάκι, θα έλεγα, αυτό με τους πονηρούς. Τους πονηρούς που πάνε και βρίσκουν όλα και τα φορτώνουν στην πλάτη των άλλων. Και θα σας πω τι εννοώ στην πορεία. Ας πούμε λιγάκι τώρα το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και στο Viber, περιμένουμε τα μηνύματά σας, στο 6947-989-989. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε ό,τι αφορά τη χώρα και γύρω-γύρω τι μας περιμένει, είναι αυτή η ένταση που έχει ξεκινήσει και πάλι να ταράζει τα... Δεν έκλαψα, με συγχωρείτε. Αλλά να ταράζει αυτά τα ήρεμα νερά. Πήγα να πω κακιούλα, αλλά είδατε, εκεί είδες, με μάγκωσε. Τέλος πάντων, εντάξει, το δάγκωσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο την ιδιότητά του ως καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας και θα κοιτάξουμε να δούμε τι σκοπιμότητες έχει τώρα ξανά αυτό το comeback σε εισαγωγικά που επιχειρεί η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας δούμε τι μας φυλάει τελευταία έτσι εβδομάδα ή το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και μας φυλάει λοιπόν καύσωνα, φίλοι. Καύσωνα, και όπως λένε εδώ τώρα οι ειδικοί, θα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει μέχρι 40. Λοιπόν, θα χτυπήσει 40, αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι όσοι δεν φουλάρατε τις παραλίες της Αττικής και είσαστε εδώ τώρα, έχετε γυρίσει, ή όσοι δεν έχετε γυρίσει, κάντε ένα, μείνετε λιγάκι παραπάνω, βρείτε μια λυσούλα, κάτι, κάπως. Θα έχει ζόρι. Σήμερα οι θερμοκρασίες θα πάνε από 36 μέχρι και 38, ανάλογα τώρα με τις περιοχές. Λοιπόν, και αυτό και πάλι, μην ξεχνάμε τώρα πώς μας πήγε ο Αύγουστος, έτσι. Μας πήρε και μας σήκωσε με τον αέρα. Μποφόρ, πυρκαγιές, κακό, ιστορίες κτλ. Δεν είχε, νομίζω, ζέστη τόσο, έτσι, καύσω να πεις. Πιο καυτός ήταν ο Ιούλιος παρά, δηλαδή, ο Αύγουστος. Και αυτό, ξέρετε, το λένε και οι μετεωρολόγοι, δηλαδή, ότι δεν είναι συνηθισμένο. Άλλο τοκ-τοκ, ξέρεις, που μας τραβάει το μανίκι η κλιματική αλλαγή. Τέλος πάντων, ας πάρουμε μια ανάσα, γιατί ο κερδισμένος, λέει, τα παίρνει όλα.

0: ξέρω αν ο νικητής τα παίρνει όλα όπως μας έλεγαν οι αγαπημένοι μου Άμπα, αλλά ενδεχομένως να έχει αλλάξει και λίγο το σκηνικό. Ίσως ο έξυπνος παίρνει τα περισσότερα, ο πιο έξυπνος. Και αυτή η ευφυΐα νομίζω ότι είναι που δίνει και τροφοδοτεί τη γεωπολιτική σκακέρα και ειδικά τη σκακέρα που έχει ή διαμορφωθεί, διαμορφώνεται συνεχώς στην περιοχή μας. Να καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής, όπως σας είπα, του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Παντίο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θα ήθελα να πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Νομίζω ότι δεν έχετε πάρει τις ανάσες που τα θέλατε, ούτε εσείς ούτε εμείς. Γιατί η Τουρκία έτσι αρχίζει και μας πειράζει πάλι?
1: Νομίζω ότι πρωτίστως την έχει ενοχλήσει η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Αυτό είναι το νούμερο ένα και με μεγάλη διαφορά το βασικό θέμα που την ενοχλεί. Η Τουρκία, προσέξτε, άλλο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, άλλο τι εμείς πιστεύουμε. Η Τουρκία είναι βεβαία ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, το Ισραήλ θα της επιτεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παίζει ρόλο αν είναι απίθανο να επιτεθεί το Ισραήλ σε μια χώρα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία το πιστεύει. Βλέπει την αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με το Ισραήλ και θεωρεί ότι το Ισραήλ την περικυκλώνει αυτή τη στιγμή. Και αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει ενοχληθεί επίσης από την παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, η οποία αμφισβητεί στο σημείο που, θα κάνει τις έρευνες στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Το τρίτο σημείο που νομίζω ήταν ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η επανεκκίνηση ουσιαστικά του καλωδίου λόγω της συμμετοχής της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο καλώδιο. Και σε όλα αυτά θα έβαζα και την αυξημένη αυτοπεποίθηση που έχει η Τουρκία τον τελευταίο καιρό, διότι έχει τρεις πολέμους στη γειτονιά της, ένας εκ των οποίων διεξάγεται ακριβώς δίπλα στη σύνορά της, με το Ιράν δηλαδή, πράγμα το οποίο της έχει δώσει αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η συμφωνία της Μέκας, τα πολύ καλά λόγια, τα απίστευτα εγκομιαστικά λόγια που λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν, όλα αυτά έχουν τονώσει την αυτοπεποίθησή της. Οπότε έρχεται σε αυτό το πλαίσιο και σου λέει εντός εισαγωγικών, θα σε βάλω στη θέση σου.
0: Μάλιστα. Και εμείς εδώ τώρα ερχόμαστε, δηλαδή τώρα μην τα επαναλαμβάνουμε. Ένα είναι αυτό το με τα θαλάσσια πάρκα που κάνει, προσπαθεί να επαναφέρει γκριζάρισμα, αμφισβητεί το χωροταξικό το δικό μας, το καινούριο αυτό. Όλα αυτά είναι. Και επίσης έχουμε και ξανά έτσι ένα σκύρτημα στις παραβιάσεις. Έτσι, δηλαδή εκεί που είχαμε πει, είχαμε πάρει μια.
1: Μπορώ να σχολιάσω το τελευταίο?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, προσέξτε. Επειδή αυτό συνδέεται με το εύλογο ερώτημα που ακούγεται από πολύ κόσμο, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά. Το κύριο πεδίο στο οποίο είδαμε να εξελίσσονται τα ήρεμα νερά ήταν ο εναέριος χώρος. Από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 είχαμε κάτι μοναδικό μετά το 74, δεν είχαμε καμία παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου. Από τις 2 Ιανουαρίου αρχίζουν σταδιακά να έχουμε παραβιάσεις κάποιες την εβδομάδα και φτάνουμε το Δεκέμβριο του 25 και έχουμε την πρώτη αερομαχία πάνω από το Αιγαίο, έκτοτε είχαμε άλλες 9. Την πρώτη υπέρτιση με ντρόουν πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, το Αγαθονήσι, την είχαμε 30 Ιουλίου του 26. Βλέπουμε δηλαδή μια σταδιακή αύξηση που δείχνει ότι και η Τουρκία εγκαταλείπει τον κύριο παράγοντα όπου εμφανίζονταν τα ήρεμα νερά, δηλαδή το θέμα του εναέριου χώρου.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, τώρα με μια αφέλεια το ρωτάω αυτό. Είναι δύο χώρες που οι οικονομίες τους, η Ελλάδα και η Τουρκία, εντάξει, μπορεί η Τουρκία να είναι μεγαλύτερη ως χώρα ή να ανήκει εκεί που ανήκει στις μεγάλες, στο κατάλογο των μεγάλων χωρών, αλλά η οικονομία της, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, έθραυση είναι και η δική μας. Αλλά αυτή από την πλευρά της, δηλαδή κάθε πτήση, κάθε τι που σηκώνει, είναι ένα υπερβολικό έξοδο που στο τέλος κάνει ένα λογαριασμό βαρύ για τη χώρα. Ειδικά για μας είναι πιο βαρύς νομίζω. Δηλαδή είναι μεγάλο το κόστος για κάθε αεροπλάνο που σηκώνεται, έτσι.
1: Είναι ένα θέμα που εμείς πρέπει να δούμε αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος για την Τουρκία. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το κόστος για το κάθε F-16 που σηκώνεται να αναχαιτήσει ένα εναέριο μέσο που μπαίνει σε ελληνικό εναέριο χώρο ή παραβιάζει τους κανόνες εναέριου κυκλοφορίας είναι 20.000 δολάρια την ώρα. η Τουρκία πραγματοποιεί αυτές τις παραβιάσεις χρησιμοποιώντας τον τελευταίο καιρό κυρίως drones, κυρίως, όχι αποκλειστικώς, κυρίως drones. Αυτό κατεβάζει πάρα πολύ το κόστος για την Τουρκία. Δηλαδή σε εμάς είναι 20.000 ευρώ την ώρα, στους Τούρκους μπορεί να είναι και 1.000 ευρώ την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει ρόλο αυτό. Διότι ένα από τα σημεία στα οποία κρίνεται ο σύγχρονος πόλεμος τελικός είναι το θέμα του κόστους. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά.
0: Μα γι' αυτό το έθεσα, ναι.
1: Ναι, το 2023 ένα αμερικανικό πολεμικό πήγε να χτυπήσει τους Χούθη. Δέχθηκε εκατοντάδες επιθέσεις από τους Χούθη, τις οποίες αναχέτησε όλες. Μάλιστα είχαν γράψει οι αμερικανικές εφημερίδες τότε πόσο ευτυχισμένοι ήταν οι Αμερικανοί που δεν είχε μπορέσει να τους χτυπήσει κανένα μέσο που έστειλαν οι Χούθη κτλ. Κτλ. Υπήρχε μια διαφορά. Οι Χούθη στέλνανε drones αξίας 5, 10, 20, 30 χιλιάδων ευρώ και οι Αμερικανοί τα αναχαιτίζανε με όπλα αξίας 2 εκατομμυρίων ή μισού εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας το οικονομικό κόστος είναι δυσβάσταχτο για τον επιτιθέμενο. Για εκείνον ο οποίος, μάλλον δεν είναι επιτιθέμενος απαραίτητος, μπορεί να είναι και αμυνόμενος. Για εκείνον ο οποίος χρησιμοποιεί παλαιού τύπου μέσα. Οπότε ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε είναι ότι η Τουρκία έχει αλλάξει πλέον τον τρόπο με τον οποίο κάνει τις παραβιάσεις και να προσαρμοστούμε και εμείς αντιστοίχως για να κάνουμε τις, να ασκούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε βάσει του ΑΙΚΑΟ στον έλεγχο μας και να εντοπίζουμε τα ξένα μέσα με χαμηλότερο κόστος.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε μια αναδιάταξη των, των επιχειρησιακών μας σχεδίων, φαντάζομαι, δηλαδή θέλουμε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης, να βρούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτά.
1: Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε αναζήτηση αυτών των άλλων μέσων, αυτού του άλλου τρόπου. Δηλαδή στην Αμερική αυτή τη στιγμή σου λένε δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι αντίστοιχο. Έχουν φτιάξει οι Ιρανοί αυτό το περίφημο Σαχίντ 137, το drone. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε αντίστοιχα αυτού του drone, διότι αυτό στοιχίζει στους Ιρανούς 40 με 60 χιλιάδες δολάρια και μας στοιχίζει τουλάχιστον μισό εκατομμύριο να τα αναχαιτήσουμε. Πρέπει να βρούμε κάτι αντίστοιχο.
0: Μέσα. Τώρα να ρωτήσω πάλι με μία αφέλεια. Αν τώρα λέμε, δηλαδή, ναι, έχουμε αυτού του τύπου, γιατί τα drone εμείς τώρα οι περισσότεροι τα έχουμε και λίγο παιχνίδι στο μυαλό μας. Ασχέτως αν τα drone στον πόλεμο είναι θανατηφόρο, σκορπάει όλεθρο. Αλλά αν, λέω εγώ τώρα, πέσει ένα drone, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα είναι η ίδια πώς να το πω, ένταση που θα ήταν...
1: Θα ήταν καταρριφθεί.
0: Ναι. Αν καταρριφθεί, αν με κάποιο
1: να
0: τρόπο.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους γι' αυτό,
0: ναι,
1: το λόγο.
0: Ναι, να το πούμε έτσι, ανοιχτά, σωστό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ένα ευρύτερο σχόλιο για τα drones. Τα drones αυτή τη στιγμή καλύπτουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα drones αντιπροσωπεύουν το 1% του κόστους του πολεμικού υλικού και είναι υπεύθυνα για το 90% των απολειών.
0: Μάλιστα.
1: Το νούμερο είναι αφοπλιστικό.
0: Δεν το συζητά.

0: αυτό είναι κάτι ανεκτό. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε κάτι ευρύτερο. Ότι οι Τούρκοι κινούνται πολλές φορές αρκετά έξυπνα, ξεφεύγοντας από εκεί που περιμένεις. Δηλαδή, ας πάρουμε το παράδειγμα των θαλασσίων πάρκων. Γιατί επέλεξαν τα θαλάσσια πάρκα για να αποκαλέσουν? Τα επέλεξαν, λέει μία πρώτη άποψη, γιατί είναι απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Σωστό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ότι η περιβαλλοντική προστασία αυτή τη στιγμή είναι στην αιχμή του δόρατος της διεθνούς προσοχής. Οπότε οι Τούρκοι παίζουν με τις εντυπώσεις. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα και στην Τουρκία μαλώνεται ακόμη για τους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας, θα σκεφτεί ένας καλόπιστος τρίτος. Δεν θα μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και εδώ χρειάζεται προσοχή και έχει εθίσει τη διεθνή κοινότητα να αντιλαμβάνεται και τι πρέπει να κάνεις. Και μην ξεχνάμε ότι τυπικώς είμαστε σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό που το πας. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέω εγώ, η αγάπη άργησε μια μέρα να το πω, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, τι ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αναφορικά με μια κινητικότητα που υπάρχουν, που λένε μάλλον ότι υπάρχουν τουρκικές εταιρείες που μπαίνουν σε μια έτσι κατάσταση real estate προς την περιοχή εκεί, Εύρω, γύρω-γύρω. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο έχει κινδύνους, θέλει μια πιο αυξημένη προσοχή, θέλει κάποιο άλλο τύπο αντιμετώπιση με ρυθμίσεις που ενδεχομένως να βάλουν κάποιο φρένο?
0: Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται στο βαθμό που... γιατί το ψάχνω εδώ και αρκετούς μήνες να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα? Η απάντηση είναι και στα ανατολικά νησιά. Υπάρχει. Είναι η απάντηση. Από πού προέρχεται? Προέρχεται από τουρκικές εταιρείες ή από ευρωπαϊκές εταιρείες? Η απάντηση είναι ότι προέρχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες ή από ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή, όταν σου έρχεται μια ευρωπαϊκή εταιρεία, στην οποία υπάρχουν τουρκικά κεφάλαια, αλλά έχει έδρα την Γερμανία.
1: Ναι. Τι θα πεις
0: εσύ? Εσύ βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Όταν έρχεται κάποιος μουσουλμάνος πολίτης τουρκικής καταγωγής με βουλγαρική εθνικότητα, είναι Ευρωπαίος πολίτης. Άλλοι δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα. Για την ακριβία, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: πολύ λογικό.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τα περιθώρια. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις τις οποίες προσπαθώ με τη βοήθεια συμβολεογράφων στα νησιά να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε αν μπορούν να ληφθούν μέτρα, αλλά είναι νωρίς ακόμη να σας πω, γιατί πρέπει να δούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, ότι έρχεται μια εταιρεία και ακολουθεί αυτόν τον τρόπο για εξαγορά ακινήτων και αυτό μας ενοχλεί για τους χύψη λόγους. Δεν είναι δηλαδή ένα μεμονωμένο ακινήτο, γιατί όσες περιπτώσεις έχω εντοπίσει ως τώρα είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις μέτρα κατά μια εταιρεία που το κάνει μόνο μία.
1: Σωστό, ναι, καταλαβαίνω. Ποιοι είναι μια πιθανή κίνδυνη που μπορεί να απορρέουν, να κρύβονται πίσω από τέτοιες κινήσεις? Δηλαδή τώρα, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τώρα, έχετε ακούσει εσείς, συνωμοσιολογίες, φήμες, σενάρια κάνουν, θέλουν να μας αλώσουν, να μας πάρουν. Λοιπόν, ποιοι είναι οι κίνδυνοι έτσι πιο ορατοί που μπορεί να κρύβονται πίσω από τέτοιες κινήσεις? Γιατί γίνεται αυτό? Αν και εφόσον δεκτούμε ότι υπάρχει.
0: Εμένα τι με ανησυχεί? Εμένα. Με ανησυχεί το γεγονός ότι λόγω δημογραφικού και αστιφιλίας έχουμε πλέον πολλά χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα, και εάν είναι εγκαταλελειμμένα στην Πελοπόννησο, από όπου κατάγομαι, στενοχωριέμαι, αλλά ως εκεί. Αν είναι όμως εγκαταλελειμμένα στον Εύρο και έρχονται και κατοικούνται ή αγοράζονται συστηματικά κατοικίες από, το πω ευθέως, από Τούρκους, αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί. Δεν είναι ότι με στενοχωρεί μόνο, ότι είναι έρημο το χωριό.
1: Καταλάβω.
0: Με ανησυχεί κιόλας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, παραδείγματι στην Ιταλία, που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, βγάζουν στη Σικελία ακίνητα τα οποία τα πουλάνε για ένα ευρώ. Εκεί όμως δεν αντιμετωπίζουν εθνικό κίνδυνο. Εμείς αντιμετωπίζουμε.

0: με εθνικό κίνδυνο κατά μήκος και των νησιών μας και του Εύρου. Ναι, οπότε αυτές οι περιοχές είναι περιοχές στις οποίες πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή για να παρακολουθούμε τις τάσεις που υπάρχουν, τόσο ώστε άμα χρειαστεί να παρέμβουμε.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η κατάσταση, έτσι, το κούνημα της γεωπολιτικής κακέρας στη Μεσόγειο και στη χώρα μας, είναι ένας λόγος που μπορεί να κάνει τον Πρωθυπουργό να έχει δεύτερες σκέψεις για να κάνει τις εκλογές πιο νωρίς, έχει πει την άνοιξη?
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν όλοι διατείνονταν ότι πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, επέμενα ότι δεν πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο και πάμε για του χρόνου εκεί γύρω από το Πάσχα. Κυριακή, μάλλον μετά το Πάσχα. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα θέματα είναι θεσμικός και εντός εισαγωγικών αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Δηλαδή σου λέει, εγώ θα πάω θεσμικά, είμαι για 4 χρόνια, δεν εκμεταλλεύομαι την εκλογική συγκυρία τώρα που με βρίσκει πιο πάνω ή τους άλλους τους βρίσκει πολύ χαμηλά να πάω να κάνω εκλογές. Και αυτό είναι από τα πλεονεκτήματα που δεν νομίζω ότι θα ήθελα να το απολέσει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Στα Άγια Χώματα πήγατε καθόλου?
0: Στα Άγια Χώματα ήμουν πριν από 2 εβδομάδες, αλλά η σύζυγός μου έχει δυτή καταγωγή. Η μισή είναι από τα Άγια Χώματα, την Πελοπόννησο.
1: Ναι, ναι.
0: Η άλλη μισή είναι από την Άνδρο. Και
1: τα μοιράσατε.
0: Τον Αύγουστο και πηγαίνουμε στην Άνδρο.
1: Ωραία. Και του χρόνου σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Απέναντί μου στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα. Και δεν το λέω οίκο Σαρδάμ. Το Σαρδάμ το έκανα μία και έμεινε. Οίκος έχει στα χέρια του όλο τον οίκο του στούντιο. Εδώ όλα. Ήχο, οίκο, κονσόλ. Όλα, όλα ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Μαρία Καραουλάνη, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Παρασκευούλα, υπενθυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει. Και καύσωνας έρχεται για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί. Λοιπόν, να πάμε μία έτσι στα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα στο Σάκη που αρχίζει και με κνευρίζει με τις φωτογραφίες που στέλνει. Ο Τάκης αναφέρεται στη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Συρίγο ότι οι Τούρκοι λέει κάνουν παραβιάσεις, δεν θα έπρεπε να τα καταρρύπτουν, καθώς δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια. Δεν είπε κανείς ότι πρέπει να τα καταρρύπτουμε. Εγώ ρώτησα τι θα γίνει εάν και εφόσον είναι ένα ντρόν, ρε παιδί μου, και το ρίξει. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχουν. Ο Θεοδόσης μας λέει την καλημέρα του και μας έχει κρατήσει κάτι καρέκλες, λέει, κάτω από τη σκιά των δέντρων στα 10 μέτρα από το κύμα. Not bad, αλλά είμαι βάρδια. Και επίσης αναφέρθηκε και σε αυτό το οποίο ρωτήσαμε τον κύριο Συρίγο πριν για την κινητικότητα που καταγράφεται από την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτημάτων από μεγάλες τουρκικές εταιρείες real estate. Να θυμίσω ότι όλο αυτό έχουν ένα κάλυμα ευρωπαϊκού μανδύα, δηλαδή και εκεί οι κινήσεις που μπορεί να γίνουν είναι πολύ πολύ περιορισμένες, εάν και εφόσον μπορεί να γίνει, διότι όταν ο άλλος σου έρχεται Ευρωπαίος δεν μπορεί να του κάνεις τίποτα, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουμε και εμείς. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης, καλημέρα, σήμερα η μετάβασή σου στο σταθμό ήταν εντάξει, είχες καμιά κυρία να έχει κολλήσει πίσω στην Αττική Οδό? Όχι, σήμερα λοιπόν είχα εντάξει, φαίνεται ότι ακούνε Δημήτρη και συνετίζονται, άρα λοιπόν θέλει λίγο τσίτωμα όλο το καγκουροειδές που κυκλοφορεί έξω κτλ. Ο Σάκης επιμένει να μου στέλνει αυτή τη φωτογραφία με την ωραία θέα. Δεν θα απαντήσω, Σάκη μου, αλλά μπορώ να πάω στον Κώστα Καρπουχτσή, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα σας, κύριε Καρπουχτσή.
1: Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είμαστε στο μέσον, μου φαίνεται, θα ολοκληρωθεί σήμερα αυτή η πολιτική τριλογία.
1: Νομίζω σήμερα είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα, νομίζω, σαν αφηγηματικό ντοκιμαντέρ που δείχνει λίγο έτσι και την προσωπική πορεία του Αλέξη Τσίπρα και τις ανάγκες της νέας γενιάς, πώς καλύπτονται και πώς φτάσαμε ουσιαστικά στην ανακοίνωση του νέου κόμματος της Ελλάς. Σήμερα νομίζω θα είναι το τελευταίο αυτό μέρος.
0: Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τίτλος είναι «Η ώρα της ευθύνης». Είναι το τελευταίο.
1: Είναι «Η ώρα της ευθύνης» και νομίζω είναι και ένας τίτλος ο οποίος χαρακτηρίζει ουσιαστικά και τη δημιουργία του κόμματος, της συμπαράταξης, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι μια ώρα ευθύνης, γιατί νομίζω ότι δημιουργήθηκε το να αναλάβει την ευθύνη απέναντι στα όλα όσα βιώνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες, που δυστυχώς έχουμε περάσει μια εφταετία μετά και την έξοδο από τα μνημόνια, που σήμερα είναι και η μέρα ουσιαστικά, είναι μια επαιτειακή μέρα με την έννοια ότι καταφέραμε και βγήκαμε το 2018 σαν σήμερα από τα μνημόνια. Μια περιπέτεια που είχαν βάλει προηγούμενες κυβερνήσεις στη χώρα και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε και την έβγαλε έξω όρθια, με θυσίες μεν, αλλά όρθια και με γεμάτα ταμεία για την περίοδο τη δύσκολη που ερχόταν μπροστά μας.
0: Υπάρχουν στάσεις γι' αυτό, αλλά για την πολιτική και για τα μέτρα, αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει αναλάβει η αντιπολίτευση για να σας βάζει λίγο. Μάλλον. Όχι αντιπολίτευση. Εδώ τώρα είδες τι γίνεται όταν η γλώσσα σε. Ναι, βιάζεται. Ναι, αλλά όμως αληθεί. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Έχετε προκαλέσει, καλώς για σας, μια έτσι ένταση στο πολιτικό διάλογο. Έχετε καταφέρει να αναρριχηθεί δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, να έχετε δημιουργήσει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον θα το δούμε πώς θα μητριέται σε κάνα δύο εβδομάδες, νομίζω θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Νομίζω μετά και την ΔΕΦ, που ουσιαστικά είναι και η έναρξη της πολιτικής χρονιάς, της τελευταίας χρονιάς πριν και τις εκλογές, τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, οπότε έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή η ΔΕΘ, και να μιλήσουμε και για αυτήν. αν θέλετε στη συνέχεια, αλλά
0: φυσικά,
1: να μην σας διακόπτω, γιατί, συγχωρείτε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχετε καταφέρει να κερδίσετε το ενδιαφέρον και την κριτική της κυβέρνησης από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη έχετε δημιουργήσει μια ένταση στο ΠΑΣΟΚ, και μια και λέω ΠΑΣΟΚ τώρα, γιατί από την κυβέρνηση εντάξει λογικό είναι, θέλει έναν αντίπαλο να έχει πιο ένταση. Στο ΠΑΣΟΚ ποια είναι η στάση σας απέναντι στο κόμμα αυτό?
1: Δεν υπάρχει κάποια στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Αντωνόπουλε, συγκεκριμένη μας. Η στάση μας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που συμπληρώνει σχεδόν τρεις μήνες ζωής δεν είναι απέναντι σε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν ήρθε για να τοποθετηθεί στο χάρτη ως ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να αντιπαρατεθεί με αυτά. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε ως μια συμπαράταξη η οποία θέλει να ενώσει και κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα προς προοδευτικών πολιτών για να προτείνει μια ουσιαστική πολιτική πρόταση διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη μέρα. Άρα, αν με ρωτάτε για το ΠΑΣΟΚ ή για οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, θα σας πω ότι δεν έχουμε καμία στάση απέναντί της. Προφανώς και δεν θα αφήσουμε κάτι να μείνει αναπάντητο όταν δεχόμαστε επιθέσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αλλά η πολιτική μας στόχευση είναι απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, που έχουν οδηγήσει τη χώρα εκεί που την έχουν οδηγήσει σήμερα. Και όταν εννοώ εκεί που την έχουν οδηγήσει, η χώρα σήμερα είναι πολύ μακριά, απέχει παρασάλιας από αυτά τα εφάνταστα PDF με τα νούμερα της ευημερίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νούμερα τα οποία, κύριε Αντωνόπουλε, δεν τα βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Σήμερα ένας στους δύο σχεδόν δεν πάει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, και οι υπόλοιποι έχουν μειώσει αισθητά τη διάρκεια και την ποιότητα των διακοπών τους.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό νομίζω, φυσικά και το βλέπω. Φυσικά και το βλέπω. Απλώς όμως θέλω να πω κάτι, ότι αυτή η κριτική την ακούω τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι ακούω και ακούμε και εσείς και όλοι μας ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν μπορούν να πάνε τις διακοπές που θα ήθελαν. Δεν μπορούν να πάρουν πολλές μέρες διακοπές.
1: Οι διακοπές ήταν ένα χαρακτηριστικό, γιατί άκουγα λίγο για την αρχή της εκπομπής σας, ναι, και μιλούσατε για το θέμα των διακοπών. Προφανώς και είναι ενδεικτικό, αλλά κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε να μην κοιτάμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών σήμερα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Πας στο σούπερ μάρκετ και σε πιάνει ανακοπή. Δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Προφανώς. Ναι. Και δεν μπορούμε όλα αυτά να μην έρθουμε και να πούμε, και ειδικά 2 Σεπτέμβρη που θα παρουσιάσουμε το πλήρες συνεκτικό και εξολογημένο πρόγραμμα στη ΔΕΦ, να πούμε με ποιο τρόπο θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί, κύριε Αντωνόπουλε, ναι, διαπιστώσεις γινόταν τις τελευταίες. Τα τελευταία χρόνια και γίνονται πάντα. Αν δεν έχεις όμως μια σωστή διάγνωση ποια είναι η κατάσταση, δεν μπορείς να προτείνεις και μέτρα για να τη διορθώσεις. Γιατί περάσαμε 7 χρόνια τώρα με γεμάτα ταμεία, με πακτολό χρημάτων να έχει περάσει από την ελληνική οικονομία, με 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα τόσα περίπου από το ΕΣΠΑ, και δεν έγινε τίποτα για να ενισχυθεί αυτή η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Χθες βγήκαν τα στοιχεία που μιλάνε για αύξηση, πολλαπλασιασμό, τον αριθμό πτωχεύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πού είναι το θαύμα της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζει η σημερινή κυβέρνηση? Με αύξηση του ρυθμού πτωχεύσεων αυτών των επιχειρήσεων που όλοι λένε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, αν δεν κάνουμε μια σωστή διαπίστωση και διάγνωση του τι φταίει, για ποιο λόγο αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν? Για ποιο λόγο ο Έλληνας πολίτης σήμερα, παρότι υπάρχει αύξηση του μισθού του σήμερα στα 920 ευρώ που ορθώς έγινε από την κυβέρνηση, για ποιο λόγο όμως η αγοραστική του δύναμη είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2019. Έβλεπα χθες ένα πολύ ωραίο άρθρο που βγήκε περιπεκτικό για τα γυρονόμικς, που έλεγε ότι έπαιρναν οι Έλληνες το 1986 αγόριζαν 486 πιτόγυρα, το 1988 570 πιτόγυρα με τους αντίστοιχους μισθούς, και σήμερα αγοράζουν 170 πιτόγυρα. Το λέω χαριτολογώντας για να καταλάβουμε
0: έτσι είναι
1: αγοραστική δύναμη, και ότι αν δεν εφαρμοστούν ουσιαστικές πολιτικές και όχι μέτρα μπαλώματα σαν και αυτά που κάνει η σημερινή κυβέρνηση, όχι συμφωνίες κυρίων κάτω από το τραπέζι που καλεί τους ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων λιμπονικών επιχειρήσεων και κοροϊδεύουμε τον κόσμο για μείωση των τιμών, όταν αφήνουμε την εσχροκέρδεια να οργιάζει γύρω μας, Ναι, όταν σήμερα εγώ πάω
0: κάτι,
1: και βάζω βενζίνη με πάνω από 2 ευρώ και στο εξωτερικό βάζουμε ένα 30 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μην πείτε ότι αλλού δεν υπάρχει πόλεμος, γιατί ακόμα μονίμως αυτή την καραμέλα των πολέμων γύρω μας.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέω αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες. Αλλά δεν ξέρω αν εστιάζουμε σε ένα μόνο. Εγώ θα έλεγα στη γενικότερη εικόνα ότι αυτό το οποίο εγώ αγοράζω σε εισαγωγικά είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έτσι.
1: Δεν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν όμως πολιτικές. Υπάρχουν όμως πολιτικές.
0: Ναι, και, ο άλλος.
1: Αυτά αποτελέσματα.
0: Ναι, και ο άλλος δεν θέλει να τις εφαρμόσει. Γιατί έχει σαδισμό, δηλαδή απέναντι στην κοινωνία, γιατί δεν το κάνει.
1: Δεν είναι θέμα σαδισμού. Είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, κύριε Αντωνόπουλε. Να σου πω κάτι, τα εργαλεία προφανώς υπάρχουν. Όλα όμως είναι και καταλήγουν σε θέματα πολιτικών επιλογών και πολιτικών προτεραιότητων. Παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης που αναφερθήκαμε πριν.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν οι μεγάλοι όμιλοι να έχουν, να ανέμονται, να έχουν πάρει τη μεγαλύτερη πλειονότητα των πόρων? Το ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, παραδείγματος χάρη, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με φορείς, καμία διαβούλευση με τοπική αυτοδιοίκηση, καμία διαβούλευση για το πού θα πάνε τα χρήματα. Ούτε καν η κυβέρνηση αρνήθηκε ακόμα και στη Βουλή να υπάρξει διακομματική επιτροπή σχεδιασμού και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, το πού πήγαν τα χρήματα. Τα χρήματα υπήρχαν. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Εντάξει, ναι, δεν
1: το σκέφτηκαν τα χρήματα και τα πήρανε. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης.
0: Είναι και θέμα σχεδιασμού σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί υποτίθεται.
1: Σχεδιασμού της κυβέρνησης.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά, εγώ θα το κάνω.
1: Πού σχεδιάστηκαν να πάνε τα λεφτά και γιατί δεν πήγαν εκεί που πονάει η ελληνική οικονομία, γιατί δεν υπήρξε ουσιαστικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ευθύνη βαραίνει απολύτως τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για προγράμματα. Εμείς, κύριε Αντωνόπουλε,
0: κύριε Κώστα Καρπούτσι, μισό λεπτάκι. Θέλω μια μικρή ανάσα, ανώτελεια, να βάλουμε σήμα και ερχόμαστε αμέσως.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
5: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
6: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
7: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
8: Gas or Trash.
9: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
8: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρά 10 το βράδυ στο Star.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος. Στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Κώστας Καρπουκτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν το έχω συνειδήσει ακόμα να σας πω, κύριε Καρπουκτσή. Το λέω Ελλάς, το βλέπω έτσι, δαγκώνομαι λιγάκι. Δεν το έχω ακόμα, ξέρετε. Το συνηθίζουμε όμως. Είχαμε βάλει μια άνω τελεία σε ό,τι αφορά τις μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν για την οικονομία, αλλά υπάρχουν πολιτικές και τον κακό σχεδιασμό που, όπως είπατε, υπάρχει στο ταμείο, στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να ολοκληρώσετε το συλλογισμό σας και να πάμε ύστερα στο πεδίο της Κέντρου Αριστεράς. Κύριε Καρπουκτσή.
4: Με ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω βέβαια. Εσείς με ακούσατε?
4: Ωραία. Ναι, μια
3: χαρά. Τέλεια, ωραία, μια χαρά.
4: Λοιπόν, ωραία. Και είχαμε μείνει λίγο στο κομμάτι της ΕΔΕ, γιατί μιλούσαμε για προγράμματα που δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαγικές λύσεις προφανώς, αλλά υπάρχουν πολιτικές οι οποίες δεν επιλέγει η σημερινή κυβέρνηση να εφαρμόσει για να ελαφρύνει τους πολλούς και να βοηθήσει πραγματικά τους μικρομεσαίους. Αντιλαμβάνουμε ότι στη ΔΕΘ θα έρθει η κυβέρνηση με ένα πακέτο μέτρων εν ώψη και της δημοσκοπικής κατάρρευσης που έχει και συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Εγώ θα να πω το εξής, ότι εμείς, ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και κοστολογημένο πρόγραμμα για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τι σημαίνει ανάπτυξη και πώς θέλουμε εμείς να παρουσιάσουμε το δικό μας μακρόπινο τετραετές πρόγραμμα παραγωγής ανασυγκρότησης. Θα απαντά στις πραγματικά πιεστικές ανάγκες του σήμερα για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και θα ενισχυθεί το εισόδημα. Πώς θα στηριχθεί η εργασία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα επανειδρύσουμε το κοινωνικό κράτος και πώς ουσιαστικά θα πάμε στην πραγματική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Γιατί ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα παθητικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση σε μια περίοδο παχιών Αγελάδων σήμερα, σε πραγματικά δραστικά μέτρα και να περάσουμε από μια συγκεντρωτική ανάπτυξη σε μια δίκαιη διάχυση στο σύνολο της κοινωνίας. Και επειδή υπάρχει κριτική γενικότερα, εμείς επιλέξαμε να παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας πριν και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί η φιλοσοφία μας, κύριε Αντωνόπουλε, δεν είναι να απαντήσουμε με αντίμετρα στα ημίμετρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να καλύψει και να μπαλώσει τα όποια και να έχει αφήσει την ελληνική οικονομία σήμερα. Είναι γιατί θέλουμε πραγματικά να παρουσιάσουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία που έχουμε σήμερα για το οικονομικό μοντέλο που θέλουμε να προτάξουμε για την Ελλάδα του αύριο. Οπότε 2 Σεπτέμβρη νομίζω θα πάρετε πολλές απαντήσεις για το πώς θέλουμε και οραματιζόμαστε στην Ελλάδα και προφανώς και 9 Σεπτέμβρη έχει προγραμματιστεί και η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΕΔΕΘ.
3: Λοιπόν, οφείλω να πω ότι επικοινωνιακά το έχετε τερματίσει, να το πω έτσι. Το έχετε πάει, δηλαδή και μέσα στον Αύγουστο. Υπήρχε η συνέντευξη πάλι τριλογία Τσίπρα στο NGR που είχε δώσει. Τώρα υπήρχε η τριλογία του πολιτικού τύπου ντοκιμαντέρ. Έχω άλλη άποψη για το ντοκιμαντέρ, αλλά στο πάρογο έτσι ντοκιμαντέρ. Που πάλι τρεις μέρες είναι Αλέξης Τσίπρας. Και έχετε κάνει την κίνηση που έχει προκαλέσει πολύ εκνευρισμό, πολλά νεύρα τώρα σας λέω στα επιτελεία, της 2 Σεπτεμβρίου, στις 2 Σεπτέμβρη, που πάτε τους προλαβαίνετε όλους και πάτε και λέτε παιδιά εδώ είμαστε, τώρα θα ασχολείστε με τα δικά μας. Γιατί εκ των πραγμάτων προκαλείς τους άλλους να απαντήσουν στο δικό σου πρόγραμμα.
4: Αυτή ακριβώς δεν θα έλεγα ότι είναι τακτική, θα έλεγα ότι είναι μια επιλογή ουσίας, όπως σας είπα και πριν.
3: Ναι,
4: ερχόμαστε όχι για να απαντάμε σε άλλους, όχι για να απαντάμε με αντίμετρα στα ημίμετρα. Ερχόμαστε πραγματικά γιατί έχουμε το δικό μας σχέδιο, έχουμε επεξεργαστεί ομάδες ανθρώπων που έχουν πλαισιώσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία είναι μια συμπαράταξη η οποία θα έχετε δει ότι το τρίμηνο που έχει περάσει έχει πλαισιωθεί από ανθρώπους και από έμπειρα στελέχη και από νέους ανθρώπους και από ανθρώπους της αγοράς και από ανθρώπους αυτοδιοίκησης και από ανθρώπους με εμπειρία στην καθημερινή ζωή.
3: Εδώ τώρα να ρωτήσω κάτι.
4: Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε πραγματικά ένα ολοκληρωμένο δικό μας πρόγραμμα, στο οποίο προφανώς μετά όποιος θέλει μπορεί να ασκήσει την όποια κριτική και θα λάβει και τη σχετική απάντηση.
3: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
4: Είναι να περάσουμε το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό, κύριε Αντωνόπουλο.
3: Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε και την κριτική, θα ακούσετε και τις κοστολογίες και όλα αυτά. Ναι, δεν το συζητάμε.
4: Εγώ αυτό τώρα, που... για το θέμα των κοστολογήσεων, ξέρετε, έχω άλλη άποψη, αλλά νομίζω δεν έχουμε αρκετό χρόνο.
3: Ναι, και εγώ έχω, αλλά μάλλον ταυτιζόμαστε στο θέμα κοστολόγηση, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς μέσα σε 3 μήνες είστε έτοιμοι στις 2 του Σεπτέμβρη, σε μια μισή εβδομάδα περίπου, να παρουσιάσετε, όπως είπατε, ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, τετραετίας. Και το θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι είναι έτσι, αλλιώς, κοστολογημένο, τα πάντα.
4: Δεν το θεωρούμε εμείς, κάπως θα το αφήσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Ωραία.
4: Αλλά νομίζω ότι αυτά που θα ακούσει ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης, από όποια κοινωνική τάξη ή επαγγελματικό στίβο και αν προέρχεται, το νομίζω ότι θα δει σε αυτό το πρόγραμμα τον εαυτό του και απαντήσει στα προβλήματα που βιώνει στην καθημερινότητά του.
3: 2 τα ερωτήματα πάνω σε αυτό. Ένα είναι, πότε προλάβατε και φτιάξατε ένα τόσο καλό πρόγραμμα όπως το υποστηρίζετε, και καλά κάνετε και το υποστηρίζετε, όταν μέσα σε 3 μήνες. Οι άλλοι 7 χρόνια τους κατηγορείτε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Ενώ εσείς μέσα σε 3 μήνες είναι λίγο μαγικό, το βλέπω.
4: Για να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ προσωπικά δεν κατηγορώ τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν κάνει τίποτα. Προφανώς και 7 χρόνια κάνει πολλά από αυτά που ήθελε να κάνει. Διοχετεύει τα λεφτά εκεί που ήθελε να τα διοχετεύει. Κάνει τις απευθείας αναθέσεις εκεί που ήθελε να τις κάνει. Κάνει στοχευμένες φοροελαφρύνσεις εκεί που θέλει να τις κάνει. Δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει το πρόγραμμά της, κυρία Αντωνόπουλε. Εγώ λέω ότι το πρόγραμμά της δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συλλόγου, κοινωνικού συνόλου. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι το δικό μας πρόγραμμα, όπως θα παρουσιαστεί, ναι, θα ανταποκριθεί. Δεν προεκύψαμε από παρθενογένεση. Και 3 μήνες διαρκώς γίνεται επεξεργασία. Εσείς είπατε ότι τον Αύγουστο ότι υπήρχε ένας οργασμός έτσι επικοινωνιακός. Θα σας πω, στην Ελλάδα, όχι μόνο επικοινωνιακός, υπήρχε και οργασμός ουσίας. Με την έννοια ότι και μέσα στον Αύγουστο οι ομάδες εργασίας που έχουμε στήσει δεν έχουν σταματήσει να δουλεύουν.
3: Τους πήξατε καλοκαιριάτικα.
4: Οι τομεάρχες που έχουν αναλάβει, θα είδατε σε όλη αυτή την περίοδο μια διαρκή δράση και τοποθέτηση σε κάθε θέμα της επικαιρότητας που έχει προκύψει με προτάσεις από τις πυρκαγιές, από οτιδήποτε.
3: Είναι αλήθεια αυτό.
4: Η ελληνική αριστερή στην παράταξη είχε μια έντονη παρουσία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αυτό. Και πλήρη και έγκαιρη, θα έλεγα. Ασχέτως αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί, αλλά η παρουσία ήταν έντονη και έγκαιρη. Δηλαδή δεν ήταν τώρα με ξέσαι.
4: Ήρθαμε με όρεξη και ερχόμαστε με όρεξη για δουλειά και λύσεις, κύριε Αντωνόπουλε.
3: Εγώ χαίρομαι αυτό για τους πολίτες και για μας, γιατί όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε. Το καλό θέλουμε. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το πρόγραμμα, και εκεί θα τελειώσω για το πρόγραμμα και θέλω μετά να πάμε στην κέντρο αριστερά και να κλείσουμε. Το πρόγραμμα αυτό είναι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε ή αυτά που πρέπει να ακούσουμε και μπορούν με ρεαλισμό να γίνουν? Γιατί ναι, δηλαδή έχουμε ακούσει πολλά, και εσείς και εμείς και όλα πολλά χρόνια. Αλλά παλί είμαστε.
4: Πολλά λέγονται.
3: Ναι.
4: Πολλά λέγονται. Όχι, αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι σε καμία των περιπτώσεων πρόγραμμα παροχολογίας. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια, μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που οφείλει και πρέπει να έχει εντός των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων η χώρα μας. Οπότε, σεβόμενοι όλα αυτά τα δημοσιονομικά πλαίσια, θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι και ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σε βάθος τετραετίας και θα αποτυπώνει και την δική μας στόχευση. Αλλά πραγματικά θα αντιληφθείτε ότι μιλάμε για μια διαφορετική φιλοσοφία πολιτικής από αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
3: Ωραία. Το ακούω, θα το δούμε. Καλή επιτυχία στην πρώτη σας έτσι εμφάνιση με αυτό το...
4: Και με χαρά να το συζητήσουμε και μετά προχωρήσουμε.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έτσι θα το πάτε, νομίζετε. Αυτό δεν το συζητάμε. Και μετά εδώ, δηλαδή από Δευτέρα 31, θα είναι σε πλήρη διάταξη η ομάδα εδώ. Δεν θα...
4: Ωραία, τέλεια.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω λοιπόν τώρα... Πάμε στη κέντρο αριστερά. Εκεί υπάρχει η εμφάνιση της Ελλάς, και το rebranding, να πω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε κλειδονισμούς. Απ' τη μία έχουμε την εξαέρωση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να κάνει το δικό του rebranding αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη έχουμε έναν εκνευρισμό που έχει προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ και έχουμε την Ελλάς.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ότι σταθερά από τη δημιουργία μας, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έχουμε κατοχυρωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστούμε ότι μετά και την παρουσίαση του προγράμματος που θα κάνουμε, γιατί ένα από τα θέματα που συζητούσαμε δημοσιογραφικά το προηγούμενο τρίμηνο είναι ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Τι έχετε να μας πείτε? Νομίζω ότι το τρίμηνο που πέρασε και ο χρονικός προδιορισμός της ΔΕΦ είναι ικανός. Για να δούμε λοιπόν και να απαντήσουμε στο ποιο είναι το πρόγραμμά μας, να το παρουσιάσουμε, και η αίσθησή μας είναι ότι παρουσιάζοντάς το και επικοινωνώντας το σε όλο το επόμενο διάστημα στην κοινωνία, κάνοντας κοινωνούς και τους πολίτες, νομίζω ότι η δημοσκοπική μας εικόνα και η παρουσία μας θα ενισχυθεί περαιτέρω στην ελληνική κοινωνία, και αυτός είναι και ο στόχος. Και αυτό είναι που χρειάζονται και οι πολίτες. Δεν θέλουν ανέξοδους. Ανέξοδους καυγάδες στην αντιπολίτευση. Όχι, είναι λύσεις και προτάσεις.
3: Αυτό είναι γεγονός. Από καυγάδες έχουμε χορτάσει. Κύριε Καρπουκτσή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά.
3: Και εσείς. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, διαμηνεί το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας. Οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετοι χάρτες της Τουρκίας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα. Συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΖ, επέκτασης των ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί εναντίον του. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό, τονίζοντας πως είναι ενεργό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, ανέφερε Κυπριακό Μέσο Ενημέρωσης. Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του ενεργειακού τουρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Οξυδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφίνα, στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του στρατού, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνση του ευρήματος. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας παράλληλα τις χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Συγκεκριμένα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παροτρύνουν το Ισραήλ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του κέρια σημασίας έργου Ε1 στη Δυτική Όχθη. 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν ένα αεροπλάνο τσάρτερ συνετρίβει κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη Δυτική Αλάσκα, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ έπληξε την Πέμπτη το νότιο Περού, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 22 σπίτια, 6 σχολεία και 12 ιατρικά κέντρα, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με τις αρχές. Ισόπαλος με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε στην Τούμπα ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τη Χράνιτς Κράλοβεν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase. Στο Europa League, ιδανικό ξεκίνημα έκανε Όφη, ο οποίος επικράτησε με 3-0 τη ΤΣΕΚΑ Σόφια στην Κρήτη και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα εν ώψη τη Ρεβάνς. Η ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα. Ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι 7 λεπτά μετά τις 10, Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, για όλους και για όλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και να πάμε τώρα εδώ, γιατί είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργης στο Βύρονα, στο πάρκο Γιωργούτσι, μου λέει και θα μου στείλει όσο νούπο φωτογραφία ότι υπάρχουν εκεί γυμνά καλώδια και υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος άμα γυμνά καλώδια εκεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι ενεργά ή όχι, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να τα τεστάρουμε, δεν είναι τέτοιου τύπου. Αλέξη Σωτηρόπουλος ο δήμαρχος ακούει, να πάει να στείλει και ένα συνεργείο να δει τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα η Όλγα. Καλημέρα από τη Λευκάδα, με αγάπη πατρίδα γλυκιά, λέει. Καλημέρα μας και εμάς στη Λευκάδα. Φυσικά δεν είναι με τον Αλέξη Τσίπρα η Όλγα. Δεν περιμένει κάτι να της πει, λέει. Χρήστος. Εντάξει, ο Χρήστος τώρα το πάει πιο to the point. Λέει ότι δεν τον ρώτησε, λέει, τον κύριο Καρπουκτσή αν η θάλασσα έχει σύνορα. Εντάξει τώρα, λοιπόν, ο Γιώργης μου έστειλε εδώ τα... Ναι, είναι κάποια καλώδια τα οποία έχουν βγει από το έδαφος. Αυτά είναι... ήταν θαμμένα προφανώς και έχουν βγει προς τα έξω. Τώρα, ναι, εντάξει, είναι θεματάκι. Να ακούει ο Δήμαρχος ο Αλέξης Σωτηρόπουλος, καλό είναι να κάνει μια βόλτα από εκεί. Είναι στη, για μας τους παλιούς εκεί πέρα, είναι η παιδική χαρά που λέγαμε. Πίσω από τα σχολεία εκεί στην ανάληψη. Είναι εκεί μέσα και εκεί πάνε και παιδιά. Μάτσε, ωραία, τέλεια. Εξαιρετικά. Λοιπόν, ο Σάκης γυρίζει την Κυριακή. Καλώς να έρθεις, Σάκη, σε περιμένω εγώ, θα έρθεις. Σε βρω, μου στέλνεις φωτογραφίες έτσι από τις διακοπές και άλλες, συνεχίζεις εκεί. Okay. Ναι, Γιώργη, είσαι πολύ γρήγορος, είσαι ρεπόρτερ, το μικρόβιο, να το κοιτάξει αυτό, να το κοιτάξει, πίστεψέ με, δεν είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, και πάμε τώρα, σήμερα, 19, πόσο έχει ο μήνας, 21 πήγε, 21, ωραία, 21 πάει ο Αύγουστος. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, ψηφίστηκε ο νόμος 1272, μάλλον όχι σαν σήμερα, 20 Αυγούστου πήρε το ΦΕΚ, το 1982, ο νόμος 1272. Τι είναι ο νόμος 1272? Κατήργησε την ποινική δίωξη της μοιχείας. Λοιπόν, θα θυμάστε όλοι εκείνη την περίφημη ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Βίλα των Οργείων, και τη σκηνή που είναι με το σεντόνι σκεπασμένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και τον Αντρέα Ντούζο να τον κάνει τσακωτό. Λοιπόν, τότε αυτή η σκηνή με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα ήταν πολύ συνηθισμένη. Δεν ήταν έτσι όπως γράφει ο συνάδελφος, η συνάδελφος, η Σοφία Πελεκάνου στο πρώτο θέμα και το λέει ωραία. Δεν ήταν, λέει, κοινωνικό αμάρτημα, αλλά ποινικό αδίκημα που τιμωρούταν με φυλάκιση, αρκεί οι δράστες να είχαν πιαστεί επ' αυτοφόρο την ώρα της σεξουαλικής πράξης και χωρίς ρούχα, έτσι. Και χωρίς ρούχα. Ήταν και αυτό μέσα στο, ήταν υπογραμμισμένο. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοι της εποχής, ειδικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, είχαν πολλή δουλειά εκείνη. Ήμασταν έτσι, ξέρεις, είμαστε, το έχουμε λίγο έτσι. Λοιπόν, θυμίζω λοιπόν ότι πριν από 44 χρόνια, 1982, 20 Αυγούστου, καταργήθηκε η μοιχεία. Ποιος ήταν τότε πρωθυπουργός? Ο Αντρέας Πασοκάρα. Πάμε ροκάκι, έχουμε ροκάκι.

Και έτσι λοιπόν λεπτομέρειες για εκείνο το αδίκημα, το ποινικό αδίκημα της Μυχείας που καταργήθηκε πριν από 44 χρόνια σαν χθες. Λοιπόν, η ποινή φυλάκισης ήταν μέχρι ένα χρόνο. Αλλά η δίωξη όμως ασκούταν μόνο μετά από έγκληση του παθόντος, δηλαδή του κερατά, να το λέμε. Ενώ η πράξη έμενε ατιμόρυτη εάν υπήρχε διάσταση των συζύγων ή ανοχή. That's all. Λοιπόν, εδώ όμως έχει σημασία το πώς γινόταν αντιληπτό αυτό το πράγμα. Του ερχόταν λοιπόν του ενδιαφερόμενου, του ερχόταν η υποψία. Αυτό που λέει και το τραγουδάκι «Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκαν εξές». Όταν μπαίνανε οι ψήλοι στα αυτιά, λοιπόν, τι γινόταν. Υπήρχαν γύρω-γύρω, ειδικά στην πλατεία Ομονίες εκεί τότε και τα λοιπά, γραφεία detective. Χρυσές εποχές για τους detective. Πηγαίνανε εκεί και τους έδιναν τα στοιχεία και πηγαίνανε και κάνανε παρακολουθήσεις. Μαζί αυτοί όλοι λοιπόν τους συστήνανε τη δουλειά και μόλις ήταν έτοιμη δεμένη δουλειά κάνανε το ντου μέσα. Πολλές φορές το ντου μέσα είχε και συνοδεία αστυνομικού. Χραπ, χραπ, πάει.

Μου λέει ο Γιώργης, συγγνώμη, αλλά η καλύτερη σκηνή είναι με την Τζατσά που την έπαιζε, λέει, η Ρίτα Μουσούρη. Λέει, θυμάσαι τι έλεγε. Και αναφέρει τώρα ο Γιώργης, μιλάτε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Είμαι κόρη ναυάρχου.

0: Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε ένα άλλο έτσι που θα μας κάνει, ξέρεις, έχει μια συνάφεια αυτό που λέμε με το κερατά ή με τα κερατιάτικα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να μου συγχωρήσετε έτσι για την ένταση. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τώρα που λέει ότι θα κόβεται η παροχή σε ρεύμα στους κακοπληρωτές. Αυτό τι σημαίνει, τι γινότανε, τι είχαν βρει αυτοί οι ωραίοι τύποι. Πηγαίνανε, επέλεγαν έναν πάροχο, τον κρατάγανε τόσο όσο, τον φορτώνανε με χρέη, αλλάζανε πάροχο, μπαίνανε έτσι και του πήγανε γύρω γύρω όλοι. Από πάροχο σε πάροχο, αλλά τα κεσάτια, τα χρέη μένανε, δεν τα πληρώνανε εκεί. Αυτά λοιπόν τα χρέη τώρα που άφηναν όλοι, αυτό τώρα δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και επιχειρήσεις. Και από ό,τι έτσι μια γρήγορη ερευνήτσα που έκανα, είναι 60-40, 60 επιχειρήσεις, 40 ιδιώτες. Αλλά τι γίνεται, τα χρέη αυτά είναι κοντά στα 3 δις. 3 δις χρέη και σάτια. 3 δις ευρώ και σάτια. Και πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, σου λέει τώρα, θα υπάρχουν 3 ειδοποιήσεις. Στην τρίτη καίγεσαι, γεια σου, μένεις χωρίς. Αν δεν ξεχρεώσεις και δεν θα μπορείς βεβαίως να αλλάζεις πάροχο. Ήθελε πολύ, πολύ μυαλό αυτό να το σκεφτούμε έτσι, δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Τα 3 δις αυτά, πού νομίζετε ότι πάνε? Δεν πάνε σε κουβά, δεν πάνε σε πηγάδι, παραμένουν ενεργά χρέη, τα οποία πάνε σε εμάς που είμαστε οι καλοπληρωτές, δηλαδή αυτοί που πληρώνουμε στην ώρα μας, αγχωνόμαστε αν θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς ή δεν θα το πληρώσουμε και τι θα γίνει αν δεν το πληρώσουμε και δεν θα κοιμηθείς και δεν θα κάνεις και δεν θα έτσι και αχ και ου και όχ. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα προσέξτε, γιατί μέσα σε όλα είναι που ανεβάζουν τις τιμές, είναι και αυτό, γιατί αυτό επιμερίζεται στους λογαριασμούς των άλλων. Είναι όπως κάνανε στο στρατό. Δηλαδή, ποιος την έκανε την κουτουράδα, την έκανε ο Κωνσταντίνος. Την έκανε ο Κωνσταντίνος, όλοι κάτω κάμψεις. Μα εμείς δεν κάνουμε, όλοι κάτω ξανά μαζί πάλι. Άρα λοιπόν τώρα, τι πάει, είναι εδώ. Οι άλλοι τύποι πονηροί τη βγάλανε καθαρή μέχρι τότε. Να μου πεις, δεν θα έχουν ρεύμα. Δεν έχει σημασία. Κάτι θα βρουν πάλι. Αλλά τα 3 δις σημαίνει και τα πληρώνουμε εμείς. Οι άλλοι τη βγάλανε καθαρή μέχρι τότε. Σου λέω, α. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα άλλο επίσης το οποίο το ακούμε. Και το λέμε, αχ, εντάξει, ναι, ή έτσι ή αλλιώς και τα λοιπά. Η ρευματοκλοπή. Εχθές πήγανε κάπου στο Ασπρόπυλο, αν δεν κάνω λάθος, και κάνανε ένα ντου εκεί για να πας, δεν μπαίνεις εύκολα, θέλει σχέδιο. Και πιάσανε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα καλώδιο για ρευματοκλοπή. Δηλαδή αυτό ήταν 2,5 χιλιόμετρα, είχαν ρίξει καλώδια και κλέβανε ρεύμα. Αυτό έχει κόστος, δεν το παίρνω, κάποιος το πληρώνει και το πληρώνεις εσύ, εγώ, ο άλλος, ο Κωνσταντίνος, η Μαρία, εμείς το πληρώνουμε. Αυτοί το κλέβουν, το απολαμβάνουν, εμείς το πληρώνουμε. Και προσέξτε τώρα τι άλλο γίνεται επίσης. Γιατί λες ρε παιδί μου η πολιτεία είναι τι κάνει, τι δεν κάνει και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί κάθε τόσο και λιγάκι ακούμε ότι κάνουν ντου, τους πιάνουν, είναι αυτό, υπάρχουν οι τάδε πίνοι, από εκεί και πέρα δεν με νοιάζει τι γίνεται. Ναι, το πιάνεις, το σταματάς, το ελέγχεις, το βρίσκεις. Μετά από καμιά εβδομάδα είναι ξανά το ίδιο. Τρομερό. Και δεν μπορεί, και λες τώρα τι θα κάνεις. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Μουσική έχουμε. Πάμε ένα, γιατί θα αρχίσω τώρα. Ναι. Ξέρεις, θα μου τη δώσει τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ο πιο έτσι έντονος του καλοκαιριού που είχαμε μέχρι τώρα. Μάλλον θα μας αφήσει ο Αύγουστος με καύσωνα. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πάντα όλα αυτά μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όσο και αν κρύβουμε ένα μικρό γιατρό μέσα μας. Η κυρία Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και ενεργός, μάχημη γιατρός στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ελπίζω δροσερό και όχι τόσο καυτό.
0: Α, και εγώ το ελπίζω. Εγώ βέβαια τους τρολάρω με το υπόλοιπο καλοκαιριού. Κάτι λέω στους φίλους μου, έχει να κατεβάσουμε τα στολίδια, λέω, να βγάλουμε ξέρετε κανένα δέντρο, να δούμε και κάτι τέτοιο.
1: Εννοείται ότι μας έχουν ήδη πει και το καλό χειμώνα.
0: Α, σοβαρά το έχετε ακούσει. Εκεί δεν, είπα να μην το τερματίσω τόσο. Εντάξει.
1: Εμείς που γυρίσαμε από την άδεια, δεν είμαι το που πήγαμε στην πρώτη εφημερία. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα.
0: Α, καλά, ωραία, εντάξει, ναι. Υπάρχουν και χειρότερο από εμάς, εντάξει. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, λοιπόν. Και με τον καύσωνα τώρα αυτό τα σαραντάρια, κυρίως φαντάζομαι ότι είναι, να βγάλω και εγώ το μικρό γιατρό μέσα μου, οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα μας αποχαιρετήσει με ένα μείγμα ιδιαίτερη ζέστης και υγρασίας. Αυτό θα δημιουργήσει μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Όταν το λένε οι γιατροί, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα βγαίνουμε έξω, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, θα έχουμε μια δυσκολία στην αναπνοή. Θα νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, ότι δεν κατεβαίνει καλύτερα να το πω. Η ανάσα μας στο στήθος είναι καυτό. Αυτό που λέμε, κάηκαν τα ρουθούνια μου. Ας χρησιμοποιώ τις εκφράσεις που μου δίνουν οι ίδιοι ασθενείς μου. Αλλά και που οι ίδιοι εμείς. Αλλά εντάξει, οι γιατροί πάντα αναφέρουμε τις μαρτυρίες των ασθενών μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ιδιαίτερα κάποιες ομάδες πληθυσμού, αν και όλοι είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην έκθεση υψηλών θερμοκρασιών, υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ευπαθείς. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες θερμοκρασιακά καυτές μέρες, τα μικρά παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό, τα βρέφη δεν το συζητώ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά και τα μικρά παιδιά, γιατί και τα μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί, ο οργανισμός τους είναι υπό ανάπτυξη και δεν έχουν ακόμα δημιουργήσει την όρημη αυτή θερμορύθμιση που χρειάζεται του σώματος. Άρα οι πολύ ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα τα άτομα, γιατί δυστυχώς όσο μεγαλώνουμε έχουμε και συνοσιρότητες και μπορεί να παίρνουμε και πολλά φάρμακα τα οποία με τη ζέστη μπορεί να απορριθμίζονται και πολλές φορές, επειδή ξεχνάμε να πίνουμε και νερό, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες και θυλάζουσες. Και άτομα τα οποία πάσχουν, όπως είναι η ειδικότητά μου, αφού είμαι πνευμονολόγος, από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα τα χρόνια αποφρακτικά, όπως είναι η νόσος ΧΑΠ και το βροχικό άσθμα, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Συνήθως μιλάμε. Σας έχω πάρει μάλλον.
0: Όχι, όχι, καλά κάνετε. Εσείς πρέπει να μιλάω. Εγώ θα μιλήσω. Τι λέτε τώρα?
1: Επειδή τώρα το σκέφτομαι. Σκέφτομαι ακριβώς για να μην χαθεί κάποια συμβουλή. Όπως ακριβώς το νιώθω, το αισθάνομαι και όπως το βιώνω και σε γιατρός με την κλινική μου
0: εμπειρία. Αυτό έχει σημασία. Τι λέτε?
1: Να πω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να μιλάνε με τον πνευμονολόγο, γιατί τροποποιούμε πάντα τις εισπνεώμενες αγωγές μας. Το ξέρουμε αυτό. Και άτομα όμως που πάχουν ζαχαροχωρό, διαβήτη, καρδιακιακά νοσήματα, σε άμεση επικοινωνία με τον γιατρό τους.
0: Πότε πρέπει δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας χτυπήσουν λίγο το καμπανάκι, να τραβηχτούμε και τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή αν μας έρθει, μας έρθει μια δυσφορία, δηλαδή εκείνη την ώρα τι κάνεις, δηλαδή είναι ανάγκη να πας στο νοσοκομείο, υπάρχει κάποια μια πρόληψη?
1: Ναι, δυστυχώς το έχουμε δει, υπάρχουν τα συμπτώματα και της θερμοπληξίας, αλλά υπάρχουν και τα συμπτώματα τα οποία, όπως τα λέτε, είναι η δυσκολία στην αναπνοή, η διαταραχή της νοητικής μας λειτουργίας. Έχουμε μια σύγχυση, μπορεί να ζαλιστούμε, να λιποθυμήσουμε, να ανεβάσουμε ακόμα και υψηλό πυρετό. Αυτά, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους, αμέσως θα πρέπει να μεταβούμε σε μια δομή υγείας για να λάβουμε τις πρώτες βοήθειες, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες πια θεραπευτικά. Όπως επίσης να δώσουμε και 2-3 συμβουλές, γιατί η πρόληψη είναι αυτή που θα μας σώσει. Και όχι, αυτό το λέγε και ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Άρα, τι κάνουμε? Ξεχνάμε το νερό. Νομίζουμε ότι είναι τέλειο το καλοκαιριού και ότι δεν είμαστε πια έτσι όπως είναι στην αρχή του καλοκαιριού, που όντως έχουμε το νερό. Δεν καπνίζουμε. Αυτό το λέω πάντα

0: με πόνο καημού, γιατί είμαι και γιατρός διακοπής καπνίσματος. Δεν καταναλώνουμε πολύ αλκοόλ. Αυτό μας απορριθμίζει. Φοράμε ανοιχτό χρώμα ρούχα. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Φοράμε καπέλα, που πολύ λίγοι βλέπω να φοράνε καπέλα. Πραγματικά βλέπω πολύ λίγοι.
1: Έχω τέσσερα καπέλα, τα έχω στο πορτμπαγκάζ, στο τσάμι.
0: Έτσι, κάπως έτσι. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, αφού έτσι μιλάμε πολύ ίχνα και σε ένα ωραίο ύφος. Όλοι προστατεύουμε το αμάξι μας, όλοι έχουμε ηλιοπροστασία. Τα γυαλιά ήλιου και το καπέλο λείπουν από μας. Είδατε πώς δεν τα έχουμε συνδυάσει σε αυτή την κουλτούρα. Και κυρίως να μην αφήνουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τους αγαπημένους, κάθε μέρα να μιλάμε στο τηλέφωνο, γιατί τους αγαπάμε και θέλουμε να μαθαίνουμε και πώς είναι, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να ξέρουμε ότι σίγουρα είναι καλά.
1: Εξαιρετικό. Θέλω να σας εκμεταλλευτώ, να σας κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί θίξατε ένα θέμα με την άλλη σας ιδιότητα στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Και να πάμε σε ένα άλλο, δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο, αν μπορώ να εκμεταλλευτώ. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή? Σας μιλάει τώρα ένας άνθρωπος που υπήρξα μανιώδης καπνιστής και το έκοψα μόνος μου, και λέω ότι από τη στιγμή που το έχω κόψει εγώ, μπορεί να το κόψει οποιοδήποτε. Και το φαίνω παράδειγμα που εμένα το τσιγάρο ήταν προέκταση του χεριού μου.
0: Είναι, ναι, όπως το λέτε, η υπόφυση του καθενός με το τσιγάρο είναι καθαρά ατομική ή προσωπική. Ο καθένας το έχει συνδέσει με κάποιο λόγο. Υπάρχει κάποια αιτία που εξακολουθεί να καπνίζει. Φαίνεται λοιπόν από τη βιβλιογραφία ότι δεν τα καταφέρουν, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αγγίζει περίπου το 5%, να το πούμε χοντρικά, των ανθρώπων που καταφέρνουν να διακόψουν μόνοι τους. Συνήθως οι περισσότεροι μπορούν να διακόψουν ίσως μετά από πολύ μεγάλο άσχημο γεγονός υγείας, όταν τους ανακοινώνεται μια άσχημη διάγνωση, εκεί περί μιας νοσηλείας ή περί χρονικά μιας διάγνωσης το αποφασίζουν, και με την πίεση πάντα, γιατί ξέρω ότι όλοι στην Ελλάδα έχουν κάποιον μη καπνιστή που σου λέει πέτα το κόφτο. Αυτό το κάνουν συνήθως οι γυναίκες, αν και δυστυχώς στη χώρα μας φαίνεται ότι οι γυναίκες αρχίζουν να ανταγωνίζονται τους άντρες στα ίδια ποσοστά και μας λυπεί ιδιαίτερα αυτό. Παρόλα αυτά, επειδή μακάρι κάποιος να μπορεί να διακόψει μόνος του. Όμως, επειδή πολλές φορές κάποιοι χρειάζονται βοήθεια, υπάρχουν συνοσηρότητες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει και έχουν υποτροπιάσει ή παρουσιάζουν στερητικά συμπτώματα. Ξέρετε, έχουμε και τους εφήβους στα ιατρία διακοπής καπνίσματος.
1: Ναι,
0: έχουμε ένα άλλο κοινό με τα νέα καπνικά προϊόντα. Έχουμε μικρά παιδιά.
1: Εκεί τι γίνεται? Καταρχάς θέλω να το πάρω λίγο από την αρχή. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει να προσεγγίσει και να χτυπήσει την πόρτα και να πει «Γεια σας, θέλω βοήθεια να κόψω τσιγάρο»?
0: Άκουστε να πούμε, η πνευμονολογική κοινότητα και οι επιστήμονες πνευμονολόγοι που κυρίως εκπροσωπούν το αναπνευστικό σύστημα έχουν εκπαιδευτεί πολλά χρόνια με πολλά σεμινάρια και έχουν την εξειδικευμένη γνώση στη διακοπή του καπνίσματος. Άρα, σε όποιο πνευμονολόγο απευθυνθείτε, είτε σε ιδιωτική είτε σε δημόσια δομή, αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού, ας πούμε για το δημόσιο νοσοκομείο που εργάζομαι και εγώ και η ίδια έχω ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Μπορείτε μέσω λοιπόν του συστήματος, όπως κλείνετε όλα τα ραντεβού, δωρεάν να προσέρχεται και σε εμάς. Υπάρχουν προς τιμήν τους κάποιοι δήμοι, όπως τουλάχιστον να πω εγώ το ιατρείο διακοπής καπνίσματος εθελοντικά που κάνω στο Δήμο Περιστερίου. Άρα υπάρχουν ακόμα και δήμοι οι οποίοι προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορούν. Άρα σίγουρα υπάρχει ένα πλαίσιο για αυτόν που ενδιαφέρεται, θα βρει τον τρόπο να μας προσεγγίσει. Εγώ το τηλέφωνό μου το λέω, το δίνω, όποιος καπνιστής θέλει, με μεγάλη μου χαρά εκπροσωπώ, είμαι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ομάδα διακοπής καπνίσματος της Πανευρωπαϊκής Πνευμολογικής Εταιρείας, άρα έχω και ευρωπαϊκή θεσμική ειδικότητα. Με μεγάλη μου χαρά, όσο μπορώ, κάνω και το ιατρείο, θα ξεκινά και η έναρξη του πρώτου ιατρείου διακοπής καπνίσματος για τον γενικό πληθυσμό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και αυτό στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που γίνεται από το νοσοκομείο Σωτηρία. Βρήκαμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα.
1: Φυσικά, έτσι σας άφηνα, τι λέτε τώρα. ένα τελευταίο επίσης, δεν θα σας αφήσω εύκολα. Εσείς με προκαλείτε κιόλας.
0: Συνέδριο. Φεύγουμε τώρα για το συνέδριο στη Βαρκελόνη αρχές Σεπτέμβρη για να ενημερωθούμε για τα τελευταία δεδομένα. Μετά το συνέδριο, με το καλό, να ξαναμιλήσουμε.
1: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Του λόγου ποιο είσαι?
1: Του Ναυάρχου.
0: Ποιανού Ναυάρχου?
1: Του Ναυάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
2: Τσαχτσαρίδη.
0: Α, μάλιστα. Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πολλά? Όχι, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
0: Κάνα δύο χρονάκια.
1: Πόσο είπατε?
0: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
1: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
0: Μέσα είπα, πώς θα λέτε. Διατάξτε την κυρία στο γραφείο.
1: Μπανάλ.
3: Επιχείρηση σκούπα στήθηκε το πρωί.
4: Λοιπόν, κατάργηση της μοιχείας 44 χρόνια μετά. Ήταν η ατάκα η περίφημη στο αστυνομικό τμήμα, εκεί που είχε γίνει το σκηνικό. Λοιπόν, αφιερωμένο στο Γιώργη που μας το θύμισε έτσι το διάλογο. Να θυμίσουμε ότι έχουν περάσει 44 χρόνια από μια ιστορία που ήταν ποινικό αδίκημα. Έτσι, λοιπόν, είχε πάει κόσμος, πολλής κόσμος με σεντόνια στα κρατητήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε άλλη μια μουσική ανασούλα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνει στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχει.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να χαπιεί.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
7: Μην κάνω.
1: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρά 20 το απόγευμα, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα και πάλι, 10.45, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11 θα ακολουθήσει Λένα Βασιλάκου, σωστά Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος Ρεκά, στη ρύθμιση του οίκου, Μαρία Καραουλάνη σε πολύ μεγάλη φόρμα σήμερα, πιστέψε με, ναι, τα δίνει όλα, τα σπάει η Μαρία σήμερα, γεια σου Μαρία.
9: Μαρία.
8: Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μαντόνα. Είπατε, μήπως είδατε τη Μαντόνα πουθενά, σε καμιά Κέρκυρα, Μετέωρα, τίποτα από εκεί? Εδώ ήταν η Μαντόνα. Και δεν είναι τρολιά, αν δεν το έχετε δει. Ήρθε εδώ και τα έκανε όλα όπα η Μαντόνα. Λοιπόν, έκανε τα γενέθλιά της. Για όσους είναι έτσι κουτσομπόλιδες, έκλεισε τα 68. 68 η Μαντόνα, έτσι. Δηλαδή, δύο. Λοιπόν, 68 η Μαντόνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Μαντόνα τώρα δεν είναι κανένα, ξέρεις, δεν είναι καμιά, ξέρεις, δευτεράτζα. Είναι σούπερ, σούπερ, σούπερ. Και έχει ανεβάσει φωτογραφίες από ό,τι έχει κάνει τα περάσματά της στην Ελλάδα στο Instagram. Έχει κάτι εκατομμύρια ακολούθους. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ό,τι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Είναι μία διαφήμιση που δύσκολα την πληρώνεις. Λοιπόν, έχει βγάλει τώρα να σας πω. Λοιπόν, έχει 21 Αυγούστου. Παρουσιάζεται έτσι να χορεύει με φίλους της στην παρέα της σε ένα σκάφος και να σβήνει την τούρτα. Μέσα σε αυτό το βίντεο έχει και εικόνες από το πέρασμα που έκανε στα Μετέωρα. Πήγε Κέρκυρα, όπου εκεί τραγουδάει, χορεύει με ορχήστρα στους Κουραμάδες. Είναι ένα χωριό έτσι με γραφικό της Κέρκυρας. Δοκίμασε, φυσικά δεν δοκίμαζε τώρα με ζεδάκια από εκεί που έχουν τα Κέρκυρα, είναι μανούλες αυτά. Και Ντέφι, πήρε το Ντέφι. Λοιπόν, και μάλιστα έγραψε από κάτω λεζάντα στο Instagram: είναι η μέρα των γενεθλίων μου, σηκωθείτε και χορέψτε. Και έρχεται τώρα Κυριάκος Μητσοτάκης, που τα παρακολουθεί όλα αυτά στο τα social και αυτά, και τώρα μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά εκεί ο Μητσοτάκης στο, με τα social το έχει, ομάδα που πετάει, είτε το διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, η ομάδα εκεί πετάει στο επικοινωνιακό και στο ψηφιακό του επιτελείο. Εκεί λοιπόν αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σημειότυπο από αυτά που είχε ανεβάσει η Μαντόνα. Της ευχήθηκε χρόνια πολλά και την κάλεσε να ξανάρθει στη χώρα μας του χρόνου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτά είναι asset. Για να θυμηθούμε τι χορεύαμε εκεί τότε. Πω, πω, πω, πω.

0: Λοιπόν, η Μαντόνα ήταν εδώ στη χώρα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, ήταν τέλειο. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση να την πληρώνεις δεν την έχεις. Εκατομμύρια ακολούθους τα έβγαλε, τα έκανε όλα όπα εδώ. Και με... καλοπέρασε έτσι δεν νομίζω, δεν φαίνεται και από το βίντεο και δεν είχε και ανάγκη να το κάνουν κιόλας. Οκ, καλό είναι να μην είμαστε miserable, δεν κάνει. Λοιπόν, Κώστα με προκαλείς. Ξέρεις εγώ τις ιστορίες από το στρατό τις έχω στο τσεπάκι. Ο Κώστας λοιπόν μου λέει καλημέρα και την ανταποδίδω. Πρώτη ΜΑΚ 96Γ, Β' ΜΑΛ και 575 86Δ. Κώστα, όρθιος, ξέρεις εσύ, κατάλαβες. Πάμε σήμα, όχι, να μην πάμε σηματάκι, όχι. Έχω κάτι καλύτερο. Λίγο πριν τις 11, να πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, όχι όλα, ένα γρήγορο έτσι. Λοιπόν, Δημοκρατία σε σταθερή γραμμή απέναντι στο Μαξίμου ψάχνει να βρει τον Πρωθυπουργό. Πού είστε κύριε Μητσοτάκη, με αφορμή την ένταση που υπάρχει στο Εθνικό με τους Τούρκους, τα λέγαμε πριν με τον κύριο Συρίγο. Ο Ελεύθερος Τύπος, η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Και το δεύτερο θέμα του Ελεύθερου Τύπου, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια ύστερα από χρόνια. Λέει το αγοραστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τα αστικά κέντρα στις τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα νέα. Δώρο έως 4 ενίκια για 3 εκπαιδευτικοί νοσηλευτές. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από το τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 25. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή του ενοικίου. Οκ, not bad. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά και αφορά 670.000 συνταξιούχους σύμφωνα με το ρεπορτάζ των νέων. Να πάμε στην Εστία. Εποχή μείων, λέει στον ορίζοντα. Η θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει. Η Άγκυρα, 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της και μιλά για ευνηδιασμό στο ΥΠΕΞ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το άλλο έτσι εσπρέσο. Εντόπισε η εφημερίδα τον Βερολίνο. Ο Βερολίνο είναι ο Πέδρο Αλόνσο με 8 εκατομμύρια followers, παρακαλώ. Είναι ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές, το Casa de Papel. Αυτή τη σειρά με την έξυπνη σειρά που μιλάμε τώρα, έκανε πάταγο. Να σας πω επίσης ότι καλά τώρα άκου. Το Casa de Papel αυτό, το ξέρεις τώρα, η τέλεια λυσία που λένε. Έχει μαϊμού σε εισαγωγικά κόπια σε κορεάτικη έκδοση. Το ίδιο. Μιλάμε τώρα τρομερό. Το παρακολουθώ τώρα, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, έχει τα ίδια ψευδόνυμα στους πρωταγωνιστές, μόνο που είναι κορεάτες. Τρομερό. Πάμε. Εφημερίδα των συντακτών. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Το 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας ομολογεί αποτυχίας η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Το έχουμε αναδείξει αυτό. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο εξαντλείται. Λοιπόν, Καθημερινή. Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Ο Σέμεση απειλεί για τη μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτό το θέμα που σας έλεγα πριν. υπηρεσίας για πλήρωτους λογαριασμού ρεύματος. Αυτή είναι, είναι αυτό που λέμε η απάτσι και η καπάτσι που έλεγε ο άλλος. Αφορά όλους όσους αλλάζουν συχνά πάροχο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Και όπως σας έλεγα πριν για όσους δεν μας ακούγατε, ότι τα χρέη αυτά είναι στα 3 δις και τα 3 δις αυτά μεταφέρονται στους δικούς μας λογαριασμούς. Έτσι είπαμε, η απάτσι και η καπάτσι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω ξεχάσει. Κόντρα Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Για να δούμε. Να δω. Ριζοσπάστης. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσιωπητικά κράτος δικαίου. Ο λόγος γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο. Η political, τα 5 λάθη που πληρώνουν ακριβά οι γονείς. Οδηγός επιβίωσης για τη φοιτητική στέγη, τα μυστικά για να αποφύγετε τις παγίδες και να κλείσετε σπίτι με χαμηλότερο ενίκιο. Θα το κρατήσω το ρεπορτάζ, θα τα πούμε και θα πάρουμε και ειδικούς για να το δούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, το μανιφέστο. Λέει ότι έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Ένα όνειρο 40 χρόνων, λέει, αρχίζει να παίρνει τη μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Το πάρκο θέλει και συντήρηση, εγώ να πω. Λέω εγώ τώρα. Και έχει έρθει ο Βίκτορας Σαμουήλ δίπλα μου. Προετοιμάζεται, θα τον αφήσω ακόμα να πει δελτίο. Και πάμε. Ροξάνη, από τα αγαπημένα μου.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
5: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. We'll be right back.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κινείται ανωδικά και προσεγγίζει για ακόμα μια φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ύστερα από τη λήξη της εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία οριστικής ειρήνης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα θα περιλαμβάνει το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, παραπέμποντας το υψηλό δημοσιονομικό κόστος τέτοιων παρεμβάσεων στον απόϊχο και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας. Μήνυμα του Ιράν για την Κύπρο. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως ανέφερε κυπριακό μέσο ενημέρωσης. Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του ενεργειακού τουρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό. Οξυδωμένη χειροβομβίδα, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε στη Ραφίνα, στη συμβολή των οδών Ιρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του στρατού. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία τους σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης και προειδοποιώντας παράλληλα τις χώρες που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική ή εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Συγκεκριμένα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παροτρύνουν το Ισραήλ να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του Κέρια σημασίας έργου Ε1 στη Δυτική Όχθη. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη η 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στο ISIS. Ισόπαλος με σκορ 1-1. Ολοκληρώθηκε στην Τούμπα ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τη Χράνετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase. Στο Europa League, ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε με 3-0 τη Τετζεκά Σόφια στην Κρήτη και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάνς. Ιστορία έγραψε στο Diamond Link της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα. Ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: καλώς τους, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 21 Αυγούστου, είναι το σωτήριο έτος 2026. Έχω εδώ δίπλα μου τον Αντώνη Αντωνόπουλο που θέλει να φύγει, αλλά τον κρατάω.
3: Δεν φεύγω, εδώ, μ' αρέσει. Γιατί σωτήριο το έτος, σωτήριο.
2: Είναι σωτήριο, ναι. Σωτήριο, ναι. Βέβαια. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ.
3: Ναι, και καλά βοήθειά μας, ευλόγησον και τέτοια, έτσι, ναι. Μακάρι. Θα μας σώσει, λες.
2: Πιστεύω, ναι. Πιστεύω θα πάνε καλά τα πράγματα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Να είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, να σας συστηθούμε, κυρίες και κύριοι. Τον Αντώνη Αντωνόπουλο τον ακούσατε νωρίτερα. Βέβαια, μας δίνει τη σκητάλη.
3: Λένα Βασιλάκου, έτοιμη.
2: Κωνσταντίνος Ρέκας, στη ρύθμιση των ήχων.
3: Όχι των ήχων, στη ρύθμιση του οίκου.
2: Του οίκου.
3: Ναι, έκανε ένα σαρδάμ και έχει μείνει. Λέω στη ρύθμιση του οίκου, αλλά μου άρεσε και το κρατάω.
2: Είναι πολύ ωραίο, βέβαια, γιατί είναι... έχει και οικόσιμο. Είναι εμβληματικό.
3: Θα το φτιάξω εγώ, τι σε νοιάζει εσένα. Ήτα, ήχος, οίκο.
2: Από Δευτέρα συνεχίζεις πάλι στην ίδια ώρα.
3: Ναι.
2: Και μετά, 31 Αυγούστου, νέο πρόγραμμα.
3: Μετά έρχεται η ομάδα.
2: Έρχεται σύσσωμη. Σύσσωμο το
3: ομάδα,
2: δυναμικό.
3: Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα.
2: Το βαρύ πυροβολικό.
3: Ναι, ναι. Έρχεται Ανδρέας Πετρόπουλος. Μετά θα είμαστε 10-11. Λογικά, μάλλον. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει. Δεν ξέρω, κάτσε.
2: Όχι. Ναι, θα τα ανακοινώσει η διεύθυνση. Αυτά.
3: Ναι,
2: θα μας τα πει. Περιμένουμε με αγωνία. Φαντάζομαι Γιώργος Ευγενίδης, δηλαδή μας είχε πει ο διευθυντής ότι θα παραμείνουν τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας, θα γίνουν κάποιες προσθήκες. Για να δούμε.
3: Ναι. Καλές θα είναι.
2: Καλές θα είναι, βέβαια. Ναι. Ό,τι προστίθεται, ναι, καλό είναι.
3: Καλό είναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Εγώ... το Σαββατοκύριακο.
3: Έχω βάρδια.
2: Α, έχεις βάρδια.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Εντάξει, είναι αυτό συνδυάζει στο εργασία και χαρά.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Με καύσουνε. Εμένα περίμενε.
2: Δύσκολα είναι.
3: Άστο,
2: είναι δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Να σου πω τώρα, καλύτερα είναι κλειστά από το να λιώνει τώρα στι παραλίε. Να βε θάλασσα, κόσμο, κακό, ζέστη, ιστορίε, να κάνει βουτιέ, να βγαίνει, να υδρώνει, να ξακάνει βουτιέ. Καλύτερα εδώ να κάνει βιντεάκια.
2: Έχει κάνει το να χρυσώνει το χάπι, το έχει κάνει η επιστήμη. Το έχει πάει σε άλλο level.
3: Εδώ από τι 3 Αυγούστου εδώ, τι να πω.
2: Να σε καλά, Αντώνη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.

Να πούμε και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Αφροδίτη Σιμίτη βεβαίως στις μουσικές επιλογές.

11 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-212-4800. Μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά μηνύματά σας στο 6947-989-989. Το email του σταθμού, αν θέλετε να μας γράψετε γράμμα, onair@alpharadio989.gr και βεβαίως η ιστοσελίδα του σταθμού www.alpharadio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ήδη πρώτες καλημέρες έχουν έρθει. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς από το χώρο της δουλειάς σας ακούμε. Ο κύριος Μελέτης, καλημέρα Μελέτη. Και ο φίλος Χρήστος, ο κύριος Κώστας επίσης, λέει και στον Αντώνη. Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε. Αλφα Μακ 96 γάμα, καλή συνέχεια. Τι είναι αυτά, τι κωδικέτη. Τι κωδικές ονομασίες είναι, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, κάτι λέτε εσείς. Στρατιωτικές ορολογίες, μάλιστα, εντάξει, εδώ με ενημερώνουν τα αγόρια.

0: Η είδηση με την χειροβομβίδα που εντοπίστηκε, χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ακούσαμε νωρίτερα και από τον Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων. Εντοπίστηκε λοιπόν χθες βράδυ στη Ραφίνα. Βρέθηκε σε ένα οικόπεδο και κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή. Το οικόπεδο είναι στη διασταύρωση των οδών Ηρών Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Στα κυρίαρχα θέματα της ημέρας θα τα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά. Είναι η κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η Άγκυρα απειλεί και η Αθήνα με ψυχραιμία απαντά. Άλλο θέμα είναι ο καύσωνας. Θα μου πεις, είναι είδηση ο καύσωνας το καλοκαίρι? Ναι, είναι είδηση γιατί αφορά στην καθημερινότητά μας. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει και η τιμή του μαύρου χρυσού. Καθώς αναμένεται τη Δευτέρα η εξειδίκευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής των κυρώσεων που θα επιβάλλει στο Ιράν, στην Τεχεράνη, μετά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για οικονομική D-Day. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρέλι. Τα καθημάς, όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς παράταση και το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, του ντίζελ κίνησης, όπως το λέμε. Βεβαίως, οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει έτσι και αλλιώς υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο και φτάνει στα 2,25 ευρώ στις Κυκλάδες, σε νησιά του Ιωνίου και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Κυριαρχεί βεβαίως και η συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τα μέτρα ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ξεκαθάρισε πως το καλάθι του Πρωθυπουργού δεν θα έχει, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα και θα αφορούν σε όλους τους πολίτες. Μάλιστα για τη 13η και 14η, για τη 13η σύνταξη και τους δύο μισθούς, 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι ένα μέτρο κοστολογημένο στα 8 δις. Το ποσό αυτό δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αναγνωρίζει τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πιέσεις που ασκεί η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών βάσει των πραγματικών εσόδων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπεραμείνεται της κυβερνητικής επιλογής να αποπληρωθεί το χρέος των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόωρα και μάλιστα, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Μέχρι τα μεσάνυχτα είναι κουπόνια, βάουτσερ, μέχρι από 200 μέχρι 600 ευρώ υπό προϋποθέσεις.
1: Αλφα Radio 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας έλεγα νωρίτερα για το ότι λύγει σήμερα απόψε, τα μεσάνυχτα, λύγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ενώ δικαιούχοι είναι βέβαια, θα γίνει μια κλήρωση, όσοι έχουν πάρει πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού δεν μπορούν να υποβάλουν και σε αυτό. Πάει μετά την επόμενη χρονιά θα έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης όποιος το επιθυμεί, είναι τα προγράμματα αυτά και πάμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού, γιατί είναι ένα Σαββατοκύριακο, ήδη είναι αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας και αναμένουμε όχι μόνο το Σαββατοκύριακο αλλά και την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είχε πει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος, ότι θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε μικρή άνοδο μέχρι στιγμής η θερμοκρασία. Στα υπηρωτικά στους 37 βαθμούς Κελσίου, σήμερα με 38. Στα νησιά του Ιωνίου 34 με 36. Στις Κυκλάδες 29 με 30. Στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στα ανατολικά νησιά στο Αιγαίο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρου στα ανατολικά του νομού. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός στις επόμενες μέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με βάση τα προγνωστικά, οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε ακόμη πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το νέο κύμα ζέστης στη χώρα. Πάντως, στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με θαλάσσια άβρα το απόγευμα και ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Στη συμπρωτεύουσα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο, θερμή ημέρα, δυτική βορειοδυτική άνεμη θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν στα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται ως ήθιστε στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα επίσης, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία.

0: Κυριακού. Ή θα κοιμανθεί γενικά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και νότια ενδέχεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κώστα Γκιουλέκα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Βέβαια τώρα με το προηγούμενο θέμα.
0: Με τον καύσωνα.
1: Σκέφτομαι ότι με τον καύσωνα,
0: ναι.
1: Ότι όλοι εμείς που θα μείνουμε στα αστικά κέντρα θα υποστούμε την ταλαιπωρία. Όσοι έχουν την ευχαίρεια να φύγουν λίγο έτσι ένα Σαββατοκύριακο ή όσοι είναι σε διακοπές, τουλάχιστον θα μπορούν να δροσιστούν σε θάλασσες. Εμείς θα περιοριστούμε στα,
0: ναι.
1: Στα ντους, στο σπίτι
0: και
1: για, μας.
0: Έτσι. Και είναι άλλες θερμοκρασίες, στα αστικά κέντρα με το τσιμέντο είναι αλλιώς. Βέβαια,
1: σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλω να πω δηλαδή ότι οι καιρικές συνθήκες στο καλοκαίρι, πέρα από το θέμα των πυρκαγιών με τους ανέμους, με όλα αυτά, αλλά δεν είχαμε καύσωνες φέτος.
0: Ναι, ήταν ήπιο το καλοκαίρι, αλήθεια είναι,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε.
1: Ναι, δεν ήτανε. Άλλες εποχές είχαμε έτσι τέτοιο περισσότερο, οπότε εντάξει. Σε μια μεσογειακή χώρα, το ότι μέχρι τώρα καταφέραμε να μην υποφέρουμε πολύ από καύσωνες είναι κάτι σημαντικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έναν καύσωνα είχαμε εκεί στα τέλη Ιουλίου και τώρα αυτό που είναι, είναι βέβαια για τέλος Αυγούστου είναι... Ναι. Σε σχέση με άλλα κράτη είδαμε φέτος στη Βρετανία, στην Βόρεια. Βέβαια. Είδαμε θερμοκρασία.
1: Σε όλα αυτά τα κράτη, το ξέρετε, ρητορικό το ξέρουν όλοι, ότι οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν συνηθίσει ποτέ σε τέτοιες θερμοκρασίες, δεν μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν γιατί δεν είχαν air condition οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που για μας είναι αυτονόητο, γιατί είμαστε μια μεσογειακή.
0: Μάλιστα, ναι, έτσι είναι. Και δεν ήταν θωρακισμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι όπως ο Ευρωπαϊκός Νότος, που είναι συνηθισμένος, ας πούμε, σε τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες. Κάτι έγινε, δεν έχουμε τι... Ναι. Κάτι έχει συμβεί, κάποιο πρόβλημα προφανώς υπάρχει με τη γραμμή. Θα παρακαλέσουμε τη Μαρία Καραουλάν να καλέσει εκ νέου τον κύριο Γκιουλέκα. Πάμε εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Κύριε Γκιουλέκα, μας κόψανε.
1: Ναι, μας κόψανε η τεχνολογία. Πέσαμε θύματα της τεχνολογίας.
0: Εντάξει, όπως είναι ο δαίμον του τυπογραφείου, είναι και ο δαίμον του ραδιοφώνου. Τα ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμένα.
1: Είμαι συνάδελφος στη δημοσιογραφία
0: πολλά χρόνια
1: και εγώ.
0: Βέβαια.
1: Θα αντιμετωπίσει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αλλά και σε σχέση με τα. Είχατε και τη συνάντηση χθες με τον πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί φαντάζομαι συζητήθηκαν τα αναπτυξιακά, υποδομές, τέτοια θέματα που είναι στην αρμοδιότητά σας.

Είναι... Κάτι γίνεται, τον έχουμε τον κύριο Γκιουλέκα στη γραμμή? Όχι. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, μάλλον δεν κάτι συμβαίνει σήμερα με τις γραμμές μας.

Να πούμε ότι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης διαχειρίζεται τα επενδυτικά σχέδια για τη Μακεδονία και τη Θράκη και υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον από πάρα πολλές εταιρείες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό για επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι το θέμα που αν καταφέρουμε να έχουμε τον κύριο Γκιουλέκα, διακόπτεται η επικοινωνία. Αν θέλουμε αυτά τα θέματα να συζητήσουμε μαζί του. Και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι

0: θα μεταφερθεί εκεί το πολιτικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να δούμε, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Κύριε Γκουλέκα, μας ακούτε?
1: Νομίζω ότι θα είναι και η τυχερή αυτή η προσπάθεια. Σας ακούω καλά. Τρίτη και τυχερή. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβαινε πάντοτε στη Θεσσαλονίκη, για να πιάσω το νήμα της συζήτησης από εκεί που το αφήσαμε, είναι ότι για πολλά χρόνια και εντελώς δικαιολογημένα έτσι, και οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειοελλαδίτες έβλεπαν να ανάβουν τα φώτα της δημοσιότητας κάθε φορά που πλησίαζε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σβήνουν αμέσως μετά για να ξανανάψουν στην επόμενη Διεθνή Έκθεση. Αυτό έχει ανατραπεί, και το λέω ότι έχει ανατραπεί γιατί πραγματικά για πρώτη φορά και στη Μακεδονία και τη Θράκη και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά μας λόγω των μεγάλων έργων που παραδόθηκαν ή παραδίδονται. Μιλώ για το μετρό που ήδη εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για το μετρό της Καλαμαριάς, στον κλάδο στην Καλαμαριά.
0: Που έχουμε την επέκταση,
1: Ακριβώς. Και αυτό θα εγγενιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό, και μιλώ φυσικά για την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover, το οποίο γίνεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, δηλαδή οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες βλέπουν τα εργοτάξια να είναι σε πλήρη έτσι, κινητικότητα και τα Σαββατοκύριακα. Μιλώ για το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, όχι μόνο της Ελλάδος, το οποίο και αυτό τελειώνει στους επόμενους μήνες, δηλαδή την άνοιξη του 2027, παραδίδεται ο flyover, παραδίδεται το παιδιατρικό νοσοκομείο, εγγενιάζεται τώρα ο κλάδος της Καλαμαριάς, και όλα αυτά έχουν πάρα πολύ σημαντικές θετικές συνέπειες στην καθημερινότητα μιας Θεσσαλονίκης που υπέφερε και υποφέρει από το κυκλοφοριακό.
0: Βέβαια, αυτό σημαίνει βέβαια, πάρα με το πολύ. Μέτρο. Ναι, ισχύει αυτό. Ξέρετε,
1: το εντοπίζουν και όσοι επισκέπτονται την πόλη πέρα από τους Θεσσαλονικείς, όσοι έρχονται. Αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό. Ήδη με μετρήσεις που έχουμε, με το βασικό κλάδο του μετρό, περίπου ένα 15% των αυτοκινήτων που εισέρχονταν στο κέντρο της πόλης, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μια επιμήκης πόλη στην οποία συναντώμεθα όλοι στο κέντρο, είτε κινούμαστε από δυτικά προς ανατολικά είτε ανατολικά προς δυτικά. Αυτό λοιπόν είχε μια σημαντική αποσυμφόρηση του κέντρου, και με τον κλάδο της Καλαμαριάς που προστίθεται σε λίγες ημέρες υπολογίζουμε ότι πάνω από το 23-24%, δηλαδή το 1/4 των αυτοκινήτων που έμπαιναν στο κέντρο της πόλης, πλέον δεν θα κινείται στο κέντρο, κάτι που σημαίνει μια σημαντική αποσυμφόρηση, και όταν θα γίνει και ο flyover, δηλαδή την άνοιξη του 2027, όλα αυτά θα συντελέσουν σημαντικά πρώτον στη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών, επιμένω, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο μια πόλη ενός εκατομμυρίου, παράλληλα είναι μια πόλη στην οποία καθημερινά από όλη τη Βόρειο Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια έρχονται πολλοί, είτε για δουλειές είτε για διακοπές. Βλέπετε όλη αυτή το ρεύμα των τουριστών που έρχονται και κυρίως από τα βαλκανικά κράτη. Όλο αυτό λοιπόν θα σημάνει πραγματικά μια νέα εποχή και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ουσιαστικά θα σας πω το πιο σημαντικό για μένα, πέρα από τις πολύ θετικές επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό, στην καθημερινότητά μας, είναι ότι όλα αυτά συμβάλλουν και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των Βορειοελλαδιτών και κυρίως των κατοίκων της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, γιατί για πολλά χρόνια δυστυχώς η Θεσσαλονίκη γεύθηκε την εγκατάλειψη από την κεντρική εξουσία. Θα θυμίσω μόνον, χωρίς να έχω καμιά διάθεση έτσι να κάνω φθηνή αντιπολίτευση, ότι πριν από μερικά χρόνια θυμάμαι έναν πρωθυπουργό, εννοώ τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν το λέω γιατί ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο θα σας έλεγα αν αυτό συνέβαινε από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είχε ζωγραφίσει, δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα, είχαν ζωγραφίσει εκδοτήρια του μετρό σε μουσαμάδες, και ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε, λες και απευθυνόταν σε ηθαγενείς, να μας πείσει ότι ξέρετε το μετρό είναι έτοιμο και προχωρεί, δείχνοντας τα ζωγραφισμένα μηχανήματα πάνω στους μουσαμάδες πώς θα είναι το μετρό όταν θα λειτουργήσει. Από αυτά, από τους μουσαμάδες, περάσαμε πλέον στην παράδοση των έργων. Εγώ δεν ισχυρίζομαι το μετρό είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι,
1: το
0: είναι
1: μετρό
0: μια...
1: είναι έργο πολλών κυβερνήσεων.
0: Και πολλών ετών, αφού είχε γίνει και ανέκδοτο το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Μα ήταν ανέκδοτο,
0: έτσι δεν είναι.
1: Θυμίζω και ο Φίλη της Σάρτας. Δηλαδή, αν ήθελες να πεις στο Θεσσαλονικής κάτι που σημαίνει αξιοπιστία της κεντρικής κυβέρνησης, ήταν το μετρό. Δηλαδή, σου έλεγε κανείς θα γίνει ένα έργο στη Θεσσαλονίκη και σου έλεγαν σαν το μετρό και γελούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως παραδόθηκε και επεκτείνεται
1: το. Στη ζωή μας, ακριβώς, και τώρα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η προέκταση στην Καλαμαριά, γιατί αυτοί που δεν ξέρουν τη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή έχουμε τη βασική γραμμή που είναι περίπου 10 χιλιόμετρα με 13 σταθμούς, προστίθενται άλλα 5 χιλιόμετρα προς την Καλαμαριά, θα έχουμε 15 χιλιόμετρα μετρό με άλλους 5 σταθμούς, συνολικά 18 σταθμούς, και είναι αυτό που σας είπα, ότι όλο αυτό θα συγκρατήσει ένα μεγάλο ρεύμα αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν οι Θεσσαλονικείς για να πάνε στις δουλειές τους, και σήμερα δεν θα υπάρχει λόγος, γιατί θα μπορούν από το ανατολικό άκρο της πόλης μέχρι το σιδηροδρόμιο δρομικό σταθμό που είναι εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας, να μπορούν να μετακινούνται με μέσο σταθερής τροχιάς. Και βεβαίως αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη είναι η επέκταση του μετρό στα δυτικά.
0: Ναι.
1: Εκεί ζει περίπου το 1/2 του πληθυσμού της πόλης, που είναι ένα έργο απολύτως, απολύτως απαραίτητο. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και αναμένεται βεβαίως και η σύνδεση με το αεροδρόμιο κάποια στιγμή, που εκεί βέβαια θα είναι πολύ σημαντικό και για τους επισκέπτες της πόλης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνονται, και είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορεί να μην έχει μια κυβέρνηση άμεσο κέρδος, ας πούμε, αλλά είναι αυτά τα έργα, οι υποδομές που αλλάζουν την ποιότητα ζωής των, των ανθρώπων.
1: Και το ξέρετε, μαζί με αυτό, επειδή μιλάμε και για τις αστικές συγκοινωνίες, συγγνώμη σας διακόψα.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω και για τις αστικές συγκοινωνίες. Ήταν σημαντικό ότι στη Θεσσαλονίκη είχαμε συνηθίσει, γιατί εδώ είχαμε μόνο το ΝΟΑΣΤ, τις αστικές συγκοινωνίες δηλαδή της πόλης, και τα τάξη δεν υπήρχε άλλο μέσο μεταφοράς. Τώρα βέβαια προσθέθηκε το μετρό.
0: Ναι.
1: Ο στόλος
0: και είναι μικρή γραμμή, ναι, είναι σημαντικό όμως.
1: Είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Και μαζί με τα νέα λεωφορεία, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από τα 2/3 του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης έχουν αντικατασταθεί με νέα, τα περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία, αντιρρυπαντικά, χωρίς να συμβάλλουν και στην ηχητική ρύπανση, διότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία δεν παράγουν θόρυβο.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των μεταφορών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης μας.
0: Και αυτό που λέτε, δηλαδή το ότι θα αποσυμφορηθεί την άνοιξη του 27, γιατί τώρα και με τα έργα έχει επιβαρυνθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, αλλά τουλάχιστον περιμένουν οι πολίτες εκεί ότι από την άνοιξη του 27, που θα παραδοθεί και το flyover και... Το μετρό, ήδη μας είπατε, 27 Αυγούστου εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό μέχρι την Καλαμαριά, η επέκταση. Οπότε αυτά είναι έργα που συμβάλλουν πάρα πολύ.
1: Λέτε, είναι έργα υποδομής που ήταν απαραίτητα, όπως είπαμε. Αλλά βέβαια τα έργα υποδομής γίνονται για να μπορεί μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη πραγματικά να συγκαταλέγεται στην χωρία των σύγχρονων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Και το λέω αυτό γιατί χωρίς σύγχρονα έργα υποδομής δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, η εντολή που έχουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί, όλοι οι, αν το θέλετε, οι άνθρωποι που έχουν μια θεσμική ευθύνη, είτε λέγονται περιφερειάρχες, είτε λέγονται δήμαρχοι, είτε εμείς που υπηρετούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Μακεδονία Θράκης, όλοι μαζί να ανεβάσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες, και αντί να περιμένουμε να έρθουν κυρίως οι Βαλκάνοι, οι γείτονές μας, γιατί είναι η περιοχή αυτή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, η φυσική μας γειτονιά, ας το πω έτσι, αλλάξαμε το μοντέλο επικοινωνίας και ξεκινήσαμε με ένα κλιμάκιο το οποίο αποτελείται από πολλά άτομα, πάνω από 100-120 άτομα, τους πριτάνεις των πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, τους διευθύνοντες συμβούλους των λιμανιών της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, επιχειρηματίες, τους προέδρους των επιμελητηρίων. Όλοι μαζί επισκεφθήκαμε τον περασμένο Φεβρουάριο την Σόφια για 2 μέρες, όπου μας περίμεναν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι των βουλγαρικών φορέων, των πανεπιστημίων, των λιμάνιων της Βουλγαρίας. Επισκεφθήκαμε την Σερβία, το Βελιγράδι, τον περασμένο Μάρτιο, και τον περασμένο Μάιο επισκεφθήκαμε τη Ρουμανία, το Βουκουρέστι. Είχαμε μια εκπληκτική αποδοχή από τους γείτονές μας, οι οποίοι ζητούν συνεργασίες μαζί μας σε κάθε επίπεδο. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε τα παιδιά από τα γειτονικά κράτη να έρχονται να σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως πάνε Έλληνες στα πανεπιστήμια των γειτονικών κρατών. Θέλουμε επιχειρήσεις να έρθουν με τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμπράξουν. Τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα λιμάνια μας, γιατί ούτως ή άλλως είναι η φυσική πύλη εισόδου. Η Βόρεια Ελλάδα είναι η κεντρική πύλη προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή όλα τα εμπορεύματα, τα αγαθά, τα οποία έρχονται από την Ασία, από την Ανατολή, μέσω των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος φεύγουν προς την κεντρική Ευρώπη πολύ πιο γρήγορα, σε συνεργασία φυσικά με τις γειτονικές χώρες. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία, έτσι, μια περιοδία εξωστρέφειας που ξεκινήσαμε στα Βαλκάνια από το Μακεδονία Στράκης, ένα κυβερνητικό σχέδιο φυσικά με την έγκριση του Πρωθυπουργού, και συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση θα πάμε στη γειτονική Αλβανία, στα Τίρανα, θα πάμε στο Μαυροβούνιο, στην Κροατία. Όλοι μαζί, οι δυνάμεις, επαναλαμβάνω, της Μακεδονίας και της Θράκης, να τους πούμε ότι είμαστε εδώ, επιζητούμε τη συνεργασία σας, θέλουμε ακόμη πιο στενές σχέσεις μαζί σας και θέλουμε πραγματικά προς αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών, φυσικά για το ελληνικό όφελος, αλλά και το όφελος των γειτονικών κρατών, να συσφίξουμε, να δημιουργήσουμε και νέες γέφυρες συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο εδώ έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε, ξέρετε, γιατί οι αποστάσεις είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Βορείου Ελλάδος. Σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη απέχει από την Αθήνα οδικώς 4 ώρες και στη Σόφια πηγαίνει σε 3 ώρες. Στα Σκόπια πηγαίνει επίσης σε 2,5 ώρες. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πολύ πιο κοντά οι πρωτεύουσες των γειτονικών κρατών από ότι είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Γι' αυτό και πολύ μεγάλες εταιρείες, η Pfizer, η Microsoft, η Deloitte, η Demand, η Deutsche Telekom, επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη ως τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έκαναν εδώ εταιρείες που εδρεύουν και μάλιστα προσφέρουν και πολύ καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η Pfizer έχει απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους και είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, Έλληνες επιστήμονες, που είχαν φύγει στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό, επιστρέφουν.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και μάλιστα στον τόπο τους. Ένας Θεσσαλονικιός, όταν μπορεί να απολαμβάνει μια θέση που του προσφέρει και καλή αμοιβή, αντί να βρει εστιαίο στο εξωτερικό, ξαναγυρίζει στον τόπο του.
0: Μα βέβαια, κανείς δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του αν έχει δυνατότητες να προκόψει σε αυτόν. Δηλαδή, γιατί να μπει κάποιος στη διαδικασία να αποχωρήσει.
1: Τα παιδιά της, όπως λέτε, σήμερα όταν προσφέρονται θέσεις εργασίας, και είναι σημαντικό ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 2019 ως σήμερα, η ανεργία μειώθηκε θεαματικά. Από το 2018 πήγαμε στο 8%.
0: Ναι, είναι σε χαμηλό 18.000. Αλήθεια, ναι, αλλά με την ακρίβεια όμως, η μισθή, γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει καταβάλει προσπάθειες και αυξάνει τον κατώτατο μισθό, κάνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών που έχει, αλλά η ακρίβεια κάνει το μισθό μας να μην έχει αγοράσει, να εξανεμίζεται.
1: Ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας μας λένε, όταν συζητούμε μαζί τους, ότι όντως, λέει, πράγματι, δώσατε αυξήσεις στο βασικό μισθό, μειώσατε φόρους, καταργήσατε φόρους, δώσατε αυξήσεις σε συντάξεις κτλ. Αλλά όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης εξανεμίζεται από την ακρίβεια. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διαρκής μάχη. Δεν είναι βέβαια μόνο ελληνική, είναι πανευρωπαϊκή. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην πατρίδα μας. Και εμείς από την πλευρά μας, ως κυβέρνηση, με την εντολή του ελληνικού λαού, κρινόμαστε από τα αποτελέσματα που θα έχουμε σε αυτή τη μάχη της ακρίβειας.
0: Θα ήθελα κλείνοντας, με συγχωρείτε, Υπουργέ, θα ήθελα κλείνοντας, επειδή είναι η διεθνής έκθεση και επειδή συζητάμε για την ακρίβεια και ξέρω πως είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού, η μάχη κατά της ακρίβειας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη δική σας εκτίμηση σε σχέση με τις κινήσεις που θα γίνουν. Προφανώς δεν μπορείτε να μας πείτε τις εξαγγελίες του, ασφαλώς,
1: το προνόμιο του Πρωθυπουργού,
0: ασφαλώς, αλλά η δική σας αίσθηση που θα κινηθεί σε σχέση με την μάχη κατά της ακρίβειας. Κοιτάξτε, σε σχέση με τις κοινωνικές ομάδες που θα απαλύνει.
1: Αυτό που έχω να σας πω είναι αυτό το οποίο εξάλλου δεν είναι κοινό μυστικό, είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει κατ' επανάληψη. Εμείς επιλέξαμε έναν τρόπο. Όσο διαρκεί αυτή η μάχη, πέρα από τους ελέγχους, την επιβολή προστήμων για την πάταξη της εσχροκέρδειας και οτιδήποτε άλλο, θα ενισχύουμε όσο μπορούμε με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των συμπολιτών μας και κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων. Άρα αυτό θα συνεχίζεται. Ήδη ο βασικός μισθός από τα 650 ευρώ που το βρήκαμε το 19, σήμερα είναι στα 920 και θα πάει πάνω από τα 950 μέχρι το τέλος τετραετίας. Άρα λοιπόν ο ένας άξονας στον οποίο θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία θα ενισχύουν σε μόνιμη βάση, με μόνιμο χαρακτήρα, μάλιστα, το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, και από την άλλη υπάρχουν και τα έκτακτα μέτρα όπως αυτό που αποφασίστηκε, δηλαδή η επιδότηση στην τιμή του ντίζελ και της βενζίνης να συνεχιστεί και το μήνα Σεπτέμβριο όσο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν, που εκεί έχουμε ως συνέπεια να εκτοξεύεται η τιμή των υγρών καυσίμων στα ύψη. Εκεί λοιπόν εμείς και με μέτρα πέρα από του μόνιμου χαρακτήρα και με έκτακτα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα θα ενισχύουμε τους Έλληνες συμπολίτες απορροφώντας ένα μέρος αυτής της αύξησης για να μπορούν πραγματικά οι συμπολίτες μας να αντεπεξέλθουν στις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες. Και επαναλαμβάνω, όσο διαρκεί αυτή η μάχη για την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα με διαρκή μέτρα και κυρίως αυτό που τονίζω και είναι το πιο σημαντικό και εκεί θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι αυτά τα μέτρα, τα περισσότερα, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δεν είναι έκτακτα, αλλά έρχονται για να μείνουν αυτά τα μέτρα. Η κατάργηση του έμφυα, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και μια σειρά από άλλα μέτρα, δηλαδή οι φοροαπαλλαγές, η μείωση φόρων, η κατάργηση φόρων, όλα αυτά είναι μέτρα που δεν θα επανέλθουν, αλλά είναι μέτρα που οριστικά λαμβάνονται και ισχύουν από τούδε και στο εξής.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή της φιλοξενίας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς και σήμερα είναι η μέρα, Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, αλλά και Εθνική ημέρα σπουμόνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι είναι το σπουμόνι? Είναι το πλούσιο και κρεμώδες παγωμένο γλύκισμα από την Απουλία της Ιταλίας. Είναι το σύμβολο της γαστρονομικής κληρονομιάς του Σαλέντο με την κρεμώδη υφή, της τρώσης διαφορετικών γεύσεων, παγωτών και το θολωτό σχήμα. Είναι ένας τύπος ναπολιτάνικου παγωτού που σερβίρεται ως επιδόρπιο και το οποίο έδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι Ιταλοί μετανάστες. Έχει τρεις τρώσεις παγωτών, σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι, με γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων και περιέχει περίπου 130 με 140 θερμίδες η ημερίδα. Το λέω γιατί τώρα που θα έχουμε καύσωνα θα αναζητούμε και λίγο νεράκι και ένα χυμό και ένα παγωτάκι. Και σας το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα 2/3 των Αμερικανών ενηλίκων καταναλώνουν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα ζαχαρούχα ποτά φυσικά και δεν κάνουν καλό στην υγεία μας.

και σύμφωνα με σειρά ερευνών που έχουν γίνει και σε αμερικανικά πανεπιστήμια και έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ζαχαρούχα ποτά ευθύνονται, συνδέονται με περισσότερους από 180.000 θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Και παρά τις όποιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί κατά καιρούς για τις επιπτώσεις των τεχνητών γλυκαντικών στην υγεία και τις προειδοποιήσεις μάλιστα ότι ορισμένες γλυκαντικές ουσίες είναι καρκινογόνες, οι ερευνητές διατείνονται και λένε ότι δεν έχουν εντοπίσει συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ποτών με τεχνητά γλυκαντικά σε σχέση με την εμφάνιση καρκίνου του στομάχου.

Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στην έρευνα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα είχαν σχεδόν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του στομάχου σε σύγκριση με όσους δεν καταναλώνουν καθόλου ζαχαρούχα ποτά.

Λοιπόν, έχουμε βεβαίως, μας είπε ο κύριος Γκιουλέκας ότι ουσιαστικά αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για την επιδότηση, ότι αποφασίστηκε και ότι θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης και τον μήνα Σεπτέμβριο.

επιμένω στα θέματα που βλέπω ότι κυριαρχούν και στο διαδίκτυο είναι και η ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχήθηκε στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της, έκανε αναδημοσίευση ένα βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της Μαντόνα στη χώρα μας μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ουσιαστικά κοινοποίησε το βίντεο που είχε αναρτήσει η Μαντόνα με στιγμές έτσι χαλάρωσης από τις εκδρομές με το σκάφος και τα γενέθλια που γιόρτασε στη χώρα και μάλιστα συνόδευσε το story στο Instagram με ευχές. Χρόνια πολλά Μαντόνα, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Η Μαντόνα βρέθηκε στην Πάτμο, βρέθηκε το νησί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω και της παρουσίας της διεθνούς φήμης pop star, έτσι, ήταν μία όθηση και στο θρησκευτικό τουρισμό του νησιού. Ουσιαστικά όταν έρχονται αστέρες του Hollywood, διεθνούς φήμης, τραγουδιστές έτσι, στη χώρα μας, έχουν την, βλέπουμε μετά την επόμενη χρονιά να εκτοξεύονται οι κρατήσεις και από το εξωτερικό και ο εσωτερικός τουρισμός αυξάνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια διεθνής προβολή της χώρας στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, και θα σας πω μετά στην Πάτμο. Είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια και υπήρχε, εντάξει, πέρα από το ενδιαφέρον το...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κλιματιστικά Euro Pro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. Euro Pro. Καινοτομία που ζεις.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
0: Και με την τροχέα και θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι πάμε, πρώτη είδηση στο Δελτίο?
4: Πακέτο ΔΕΘ, Μαρινάκης.
0: Πολύ ωραία.
4: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ασφαλώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα θα περιλαμβάνει το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κώστας Γιουλέκας, ανέφερε στον Alfa Radio 989 ότι εκτός των μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός θα συμπεριλάβει και έκτακτα μέτρα επιδηματικού χαρακτήρα στην ΔΕΘ. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκριθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κινείται ανωδικά και προσεγγίζει για ακόμη μια φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ύστερα από τη λήξη της εκεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία οριστικής ειρήνης. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, διαμηνεί το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετες χάρτες της Τουρκίας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα. Συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΣ, επέκτασης των ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο ανέφερε πως η κυπριακή δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί. Διπλωματικές πηγές του Ιράν επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό και γίνονται διάφορες συζητήσεις μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως ανέφερε κυπριακό μέσο ενημέρωσης. Μήνυμα για τη Διεθνή Μέρα Μνήμης και τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας ανήρτησε στο ΕΚΣ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός και συμπλήρωσε. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και του ενεργειακού τουρισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο, προαναγγέλλοντας μια εκστρατεία πρωτοφανούς πίεσης κατά της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική εμπορική στήριξη στο καθεστώς του Ιράν. Ταυτόχρονα, σε αυστηρό τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος ανήμερα της ημέρας αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του προειδοποίησε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν συμβατικές αλλά και νέες μορφές απειλών. Οποιασδήποτε λανθασμένος υπολογισμός θα μπορούσε να προκαλέσει μια ιδιαίτερα σφοδρή στρατιωτική αντίδραση, είπε χαρακτηριστικά ο Αλή Αμπντολαχή. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Ισόπαλος με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε στην Τούμπα, ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπραν και τα play-off του Conference League. Στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Χράντες Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την πρόκριση στη League Phase. Στο Europa League, ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε με 3-0 της ΤΣΕΚΑ Σόφια στην Κρήτη και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάνς. Η ιστορία έγραψε στον Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Και βλέπω μία είδηση που ήρθε στο στούντιο. Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στον Ευαγγελισμό, Αντώνης Πανούτσος προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Θοδωρό Βασιλακόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και θα ήθελα έτσι με αφορμή και τα κρούσματα έτσι που καταγράφονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου να μας δώσετε κάποιες οδηγίες πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
1: Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένας ιός που τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη και ιδίως στην Νότια Ευρώπη. Εμφανίστηκε μετά το 2010 πιθανότατα ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης πλέον, ενδυμή. Κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα, κειμενόμενα, κάποιες χρονιές πολύ περισσότερα, κάποιες λιγότερα. Φέτος είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές.
0: Έχουμε έξαρση.
1: Έχουμε πολλά κρούσματα, μεγάλη σειρά κρούσματων.
0: Ναι.
1: Παρότι για την αντιμετώπιση, καταρχήν να πω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από τα απλά κουνούπια, δεν είναι κάποιο ειδικό κουνούπι.
0: Ναι.
1: Αυτό που τα μεταδίδει. Δεν μεταδίδεται από τα κουνούπια τίγρης, γιατί ακούγεται και κάτι τέτοιο. Είναι ναι. το απλό κουνουπάκι το οποίο το μεταδίδει. Και το κουνούπι τα κολλάει τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα άγρια πουλιά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν τσιμπήσει τον άνθρωπο και μεταδώσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο άνθρωπος που νοσεί ή έχει τον ιό μέσα του, δεν μπορεί να του μεταδώσει τον ιό ούτε σε άλλον άνθρωπο, ούτε σε κουνούπια, ούτε σε ζωντανά, πουθενά. Είναι τελικός ξενιστής.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 100 λοιμώξεις με ιό του Δυτικού Νείλου που παθαίνουν οι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Οι 80 περίπου είναι τελείως ασυμπτωματικές. Δεν καταλαβαίνει κανένας ότι έχει αρρωστήσει, άρα δεν το ξέρει κιόλας.
0: Ναι, ναι. Δεν μας επηρεάζει. 100... Δηλαδή μπορεί να με έχει τσιμπήσει πολλές φορές, κουνούπι, ναι, και δεν έχω πάθει τίποτα. Μάλιστα.
1: Την ώρα που σας τσίμπησε το κουνούπι, είχατε την ενόχληση τοπικά εκεί που έκανε το πομφό ναι. του τσιμπήματος.
0: Όταν όμως. Παρακαλώ.
1: 20% των ανθρώπων που κολλάνε. Μπορεί να αναπτύξει ένα μικρό πυρετό, μια ιωσούλα, και μόνο περίπου 1% και λίγο λιγότερο από 1% άνθρωποι με μεγάλη συνήθως ηλικία και υποκείμενα νοσήματα, αδύναμη άμυνα να το πω έτσι, κινδυνεύουν να αναπτύξουν εκτός από πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό του σύστημα. Να έχουν δηλαδή, όπως λέμε και στην έκθεσή μας που δημοσιεύουμε, εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό σημαίνει να έχουν έντονο πονοκέφαλο, έντονη δαλάδα, ήλιγκο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο να μην καταλαβαίνουν που βρίσκονται, να μην έχουν καλό επίπεδο συνείδησης, μπορεί να παραλύσει κάτι. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί θρυνούμε απώλειες και μέχρι τώρα δυστυχώς έχουμε θρυνήσει 13 απώλειες συνανθρώπων μας τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Αλλά βεβαίως να πω ότι πάνω από 80 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί πλήρως και έχουν φύγει από το νοσοκομείο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, υποχρεωτικά μας οδηγεί στο μοιραίο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί με τα υποκείμενα νοσήματα, καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν αυτή την ίωση και επιβιώνουν.
0: Μάλιστα, τα κρούσματα συνολικά που έχουν χρειαστεί, που έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΗ, έχουμε κάποια
1: αυτή
0: εικόνα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 157 κρούσματα συνολικά, εκ των οποίων εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό είχαν γύρω στα 110 και έχουμε 13 θανάτους.
0: 13
1: έχουμε
0: θανάτους.
1: Και αρκετούς ανθρώπους τώρα, πάνω από 20 ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, οι μισοί
0: Μάλιστα.
1: είναι σε απλές κλίνες και άλλοι μισοί σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Πολύ φοβούμε ότι θα θρυνήσουμε και κάποιες επιπλέον απώλειες.
0: Μάλιστα. Πάντως είστε καθησυχαστικό σε σχέση με το, έτσι όπως μας τα εξηγήσατε πάρα πολύ ωραία, μας είπατε το 80% είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε καν αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα απλό τσίπημα κουνούπιου, για ένα 20% συμπτώματα ήπια και το 1% εφόσον έχει, συντρέχουν και άλλες αιτίες, μεγάλες ηλικίες, υποκείμενα νοσήματα, εξασθενημένο ανοσοποιητικό, εκεί υπάρχει το ζήτημα εκεί. Δηλαδή άρα, και από εκεί υπάρχουν πρέπει... πιθανότητες μεγάλες να πάνε όλα καλά, να θεραπευτεί ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως, αλλά εκεί θέλω να εστιάσω λίγο και στο πόσο πρέπει να προσέχουμε.
0: Αυτό, κάποιες οδηγίες να μας δώσετε.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν ιδίως οι οποίοι είναι σε αυτό το εύρος της ηλικίας, είναι πάνω από 60-65 και συνήθως αυτές τις ηλικίες έχουμε και κάποια προβλήματα που φέρνουμε μαζί μας. Μάλιστα. Κάποια υποκείμενα νοσήματα. Αυτή πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτική, γιατί είναι εκτός παθής.
0: Ναι.
1: Όλοι πρέπει να προσέχουμε, αλλά εκεί η προσοχή πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει το βράδυ, ιδίως που κυκλοφορούν τα κουνούπια, να φοράμε μακριά μακριμάνικα που κάμισα και παντελόνια, να φοράμε σπρέι ή λοσιόν έντομο αποθητικές με ισχυρό δείκτη. Ξέρετε, όλα τα αντικουνουπικά δεν έχουν τον ίδιο δείκτη προστασίας. Να διαλέγουμε αυτά που έχουν ισχυρό δείκτη προστασίας.
0: Αυτό το γνώριζα. Πώς το βλέπουμε πάνω στη συσκευασία? Ήξερα για τα αντιλιακά ότι έχουν δείκτη προστασίας. Τα αντικουνουπικά, αλήθεια τώρα, έχουν. Δεν το γνώριζα.
1: Υπάρχουν και στα αντικουνουπικά, υπάρχουν βαθμίδες, να το πω έτσι, προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τη συγκέντρωση και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως αντομοποθητικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να διαλέγουμε κάπως ισχυρά. Να χρησιμοποιούμε έντομα αποθητικά χώρου, είτε αυτά που βγάζουν οδμοί με τη μορφή τα φυδάκια ή αυτά που βάζουμε με το υγρό στις μπρίζες.
0: Ναι,
1: οι λαμπτήρες, αυτοί οι φθορίζοντες λαμπτήρες που τραβούν.
0: Που πηγαίνουν τα κουνούπια και τα άλλα έντομα. Ναι, ναι.
1: Ναι, και πάνω εκεί υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και πεθαίνουν. Η πέρυσι. Και μια πολύ καλή λύση, πάρα πολύ καλή λύση, είναι ένας ανεμιστήρας. Ένας απλός ανεμιστήρας, αν μας χτυπάει τα πόδια.
0: Ναι.
1: Η πιθανότητα να υπερνικήσει το ρεύμα αέρος του ανεμιστήρα το κουνούπι και να μας συμπίσει είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό και όταν έχει και πολύ έντονο άνεμο, ισχυρές δεν έχουμε κουνούπια.
0: Πολύ σωστά. Άρα έτσι δεν χρειάζεται, δηλαδή το βράδυ, αντί να χρησιμοποιεί κάποιος air condition, μπορεί να χρησιμοποιεί τον ανεμιστήρα όταν κοιμάται, να τον χτυπάει στα πόδια όπως λέτε.
1: Ακριβώς,
0: και έτσι αποφεύγει ακριβώς. Και το κουνούπι δεν μπορεί να προσγειωθεί και να τσιμπήσει και δροσίζεται.
1: Αλλά τον ανεμιστήρα μπορούμε να τον έχουμε, καθόμαστε στο μπαλκόνι μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Με μια μπρίζα που υπάρχει, με μια προέκταση, βάζουμε τον ανεμιστήρα, μας χτυπάει στα πόδια, η πιθανότητα μετά να μας συμπίσει κάποιο κουνούπι είναι ελάχιστη.
0: Ναι, ελάχιστο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Άρα λοιπόν, ιδίως οι άνθρωποι που είναι πιο ευπαθείς, είναι αρκετά χρήσιμο να κάνουν αυτό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να φροντίζουμε να μην δημιουργούμε εστίες τις οποίες μπορεί να αναπτυχθούν κουνούπια. Για παράδειγμα, στα μπαλκόνια μας έχουμε συχνά γλάστρες.
0: Ναι.
1: Οι γλάστρες έχουν από κάτω ένα πιτατάκι που μαζεύει πολύ συχνά νερό.
0: Ναι.
1: Να
0: το αδειάζουμε αυτό. Ναι, ναι.
1: Το αδειάζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί πάνε τα κουνούπια και αναπτύσσονται. Ως εκ τούτου, με τέτοιες μικρές, έτσι να σας το πω, επικίνησεις, θα μειώσουμε πολύ τις πιθανότητες να νοσήσουμε. Η πολιτεία κάνει αυτά που πρέπει. Για να καταλάβετε, φέτος έχουν γίνει 30% περισσότεροι ψεκασμοί.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, ιδίως στον αστικό ιστό, γιατί και θα επηρεάσουμε άλλα τμήματα της χλωρίδας και της πανίδας, δεν θα εξολοθρέψουμε μόνο τα κουνούπια, και αρχίζει να γίνεται και τοξικό για τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε δηλαδή να. Καταλάβατε.
0: Βέβαια, είναι οι ουσίες.
1: Ένα σχέδιο δράσης, το οποίο έχει συγκεκριμένους αλγορίθμους. Το τι πρέπει να κάνεις κάθε φορά που έχεις παραπάνω κρούσματα. Δεν μπορεί να πει, γιατί ξέρετε, μια απλογική σκέψη είναι και γιατί δεν ψακάζουμε τα πάντα να τελειώνουμε. Καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί είναι τοξικό.
0: Ναι, ναι. Θα υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι. Ζυγίζουμε το όφελος, ναι, αντιλαμβάνομαι. Θα υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για την υγεία του γενικού πληθυσμού.
1: Μπορεί να δηλητηριαστεί και ο ίδιος άνθρωπος, να δηλητηριαστούν ζώα.
0: Ναι.
1: Μετά τις χλωρίδες και τις πανίδες. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Και είναι και συγκεκριμένες περίοδοι που μπορούμε να κάνουμε, να προχωρήσει ένα κράτος σε ψεκασμούς. Τώρα δηλαδή εν όψη και του καύσωνα δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.
1: Να εξηγήσω τι γίνεται. Την άνοιξη ψεκάζουμε για να μειώσουμε τις προνύμφες, δηλαδή να σκοτώσουμε ουσιαστικά τα κουνούπια την ώρα που γεννιούνται. Τώρα πλέον τα κουνούπια έχουν ήδη γεννηθεί, είναι όριμα να το πούμε κανονικά έντομα και τώρα ψεκάζουμε τα έντομα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα κάνουμε και κάνουμε, γίνονται συνεχώς δράσεις.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι οι δράσεις αυτές δεν μπορεί να είναι 100% αποτελεσματικές για τον λόγο του ότι υπάρχει τοξικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλά φέτος νούπια, θα πενταπλασιάσουμε τις δόσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια απλοϊκή λογική, καταλαβαίνω. Απλά τώρα, επειδή περιμένουμε και έναν καύσωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες μέρες, και επειδή εσείς είστε και καθηγητής πνευμονολογίας πέρα από πρόεδρος του ΕΟΔΗ, φαντάζομαι αν γίνουν ψεκασμοί υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Γιατί ψεκασμοί, οι άνθρωποι με...
1: Για να είμαι ειλικρινής, γίνονται σε περιοχές και σε τόπους που δεν είναι εύκολο να επηρεάσουν τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να πάμε στον αστικό ιστό και δίπλα στο σπίτι του καθενός να ψεκάσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται σε περιοχές που έχουν πράσινο, που έχει υπονόμους, που έχει συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ψεκασμοί δεν είναι, δεν μπορούμε να κλείσουμε τους ανθρώπους μας στα σπίτια και να αρχίσουν να περνάνε δικαιοφόρα, να το πω έτσι,
0: να
1: ψεκάζουν όλο τον αστικό ιστό. Δεν μπορεί
0: σωστά,
1: να γίνει.
0: Σωστά.
1: Το αντιλαμβάνεστε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να κάνουμε μία σύνοψη λοιπόν από όσα μας ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιδημιολογικά λοιπόν στοιχεία από τον ΕΟΔΗ δείχνουν αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, 13 απώλειες, 13 θάνατοι, 157 κρούσματα από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Από αυτά έχουμε 80 ασθενείς που με πλήρη ίαση. Μας είπε ότι κυρίως τα κρούσματα είναι σε άτομα άνω των 60-65 ετών και βεβαίως θα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη υποκείμενα νοσήματα, είναι πιο ευάλωτοι. Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί σε 9 χώρες στην Ευρώπη. Φυσικά περιλαμβάνεται και η χώρα μας, βαλκανικές χώρες, όπως και η γειτονική μας Ιταλία. Επίσης Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.

Θέλω να πάμε στο μενού των αθλητικών ειδήσεων της ημέρας στις 7 το απόγευμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Ανδρών. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Θέλει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η μάχη του για την κατάκτηση του θέλει το ένατο μετάλλιο και συνολικά λέει το όνειρό του είναι 11 μετάλλια για να κλείσει την καριέρα του. Θέλει λοιπόν απόψε το ένατο χρυσό μετάλλιο στους κρίκους. Η μάχη αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Και στις 10 παρα 10 το βράδυ η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης. Επίσης σήμερα έχουμε και την

0: τελικά στα 6.21. Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε ακόμη και τα 6.26. Επίσης, χθες στην League Phase του Conference League θέλει να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, είναι ανάγκη να προκριθεί. Χθες με την Χράντζετς Κράλοβε ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν έγινε πολύ καλή διαχείριση στο ΟΑΚΑ από το Τριφύλι και έμεινε ισόπαλο 2-2. Όλα αυτά στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Θα δούμε τι μελγενέστε. Όπως πάντα παράπονα υπάρχουν από τις ομάδες που δεν πετυχαίνουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει τη λανθασμένη διαχείριση του προβαδίσματος που απέκτησε στη διάρκεια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ επίσης ισόπαλος με την Μπραν στην Τούμπα 1-1 στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Με το δικέφαλο του Βορρά να περνά μια δύσκολη περίοδο λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και για αγωνιστικούς λόγους. Και στα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα και η δυσαρέσκεια του κόσμου αλλά και η ανάγκη μεταγραφικής ενίσχυσης. Από την άλλη, ο Όφι 3-0 κέρδισε τη Τζέσκα Σόφιας και έτσι είναι, πάει πάρα πολύ, ανέλπιστα καλά. Την επόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, η ρεβάνς για όλες τις ομάδες και για τον Όφι στα play-off του Europa League. Αλλά νωρίτερα, την Κυριακή, στις 7.30 θα αναμετρηθεί, έχουμε την αναμέτρηση Όφι Βόλος στο πρωτάθλημα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και μισή, Αλφα Radio 989, μας τηλεφωνείτε στο 212-214-800, μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 6947-989-989 και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio989.gr.

πάμε να διαβάσουμε μηνύματα ακροατών. Ο φίλος Μελέτης, ναι, αναφέρεται στη συνέντευξη του κύριου, που έδωσε ο κύριος Γκιουλέκας. Ναι, λέει, οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί στα προϊόντα και υπηρεσίες, όσο για μείωση των φόρων. Να ρωτήσω από πού βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, από την φορολόγηση βεβαίως. Η φίλη Χριστίνα, ναι βεβαίως, όχι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ναι έχω πάει, είπα τέτοιο πράγμα, μπράβο μου, σε ευχαριστώ, ναι έχω πάει και έχω επισκεφτεί, μπορεί να έκανα εν τη ρήμη του λόγου να έκανα λάθος, αλλά σε ευχαριστώ Χριστίνα γιατί μου θυμίζεις και το μοναστήρι αυτό που είναι κοντά στο λιμάνι, δεν θυμάμαι το όνομά του, όχι την... στην Πάτμο, το οποίο ήταν ένα μοναστήρι που είχε πάρα πολλές αγιογραφίες αλλά και τοιχογραφίες με διάφορα ζώα τα οποία είχαν, ήταν ζωγραφισμένα με φωτοστέφανα και έγραφε

στην είσοδο του ναού ότι δεν υπάρχει η παρουσία μας εδώ στη γη. Τώρα δεν το θυμάμαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά έλεγε λοιπόν στο μοναστήρι αυτό ότι η παρουσία μας αυτή τη γη είναι με ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή και ότι πρέπει να είμαστε ανα πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι προς αναχώρηση. Δεν μπορούμε να έχουμε αποσκευές, το εισιτήριό μας δεν προβλέπει αποσκευές. Και τέλος πάντων ήταν ένα ολόκληρο, θα κοιτάξω να το αναζητήσω από το φωτογραφικό άλμπουμ και να σας το διαβάσω στις επόμενες μέρες. Ήταν, δεν ξέρω, σε κάποιους ίσως φαίνεται μακάβριο, αλλά πραγματικά ήταν με πάρα πολύ χιούμορ που δεν έχουμε συνηθίσει έτσι το θρησκευτικό λόγο, δεν τον έχουμε συνδέσει με αστεϊσμούς.

Σας είπα χθες και για την Ελένη Ράντου, για αυτό που έγινε στα κοινωνικά δίκτυα, όταν η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία φορώντας το μαγιό της, φορώντας μπικίνι από τη Λευκάδα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στην παραλία με μαγιό και τέλος πάντων μετά δέχθηκε ένα πάρα πολλά σχόλια και μπήκε σε μία διαδικασία και έκανε μία ανάρτηση λέγοντας ότι σε όποια ηλικία και αν είστε γυναίκες όλου του κόσμου μη μασάτε, τα ολόσωμα δεν στεγνώνουν εύκολα, μένει το νερό στην κοιλιά, φορέστε μπικίνι ανεξάρτητα από το σωματότυπο που έχετε. Στα 62 μου, λέει η Ελένη Ράντου, ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι, είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε.

Και με αφορμή αυτήν την ανάρτηση, υπάρχει μία έρευνα που βρήκα στο διαδίκτυο και λέει ότι κυρίως μετά την ηλικία των 60 ετών η αυτοεκτίμηση και η αποδοχή του σώματος και του σωματότυπου που έχει ένας άνδρας ή μία γυναίκα φαίνεται ότι αυξάνονται. Παρότι το σώμα δηλαδή γερνά και υπόκειται στη φυσιολογική φθορά, ο χρόνος είναι αμήλικτος, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση κάπως το παίρνουμε απόφαση προφανώς, δεν ξέρω. Και σύμφωνα λοιπόν η έρευνα αυτή έχει επιστημονικό δείγμα, έχουν συλλέξει δεδομένα οι ερευνητές από 15.000 ανθρώπους. Δημοσιεύτηκε στην επιστημονική εφημερίδα Body Image και έδειξε ότι η ικανοποίηση από το μέγεθος, το σχήμα και την εμφάνισή μας αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε. Οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ των 19 και 24 ετών είναι πιο πιθανό να είναι δυσαρεστημένες με το σώμα τους, ενώ γίνονται πιο ευχαριστημένες με την εμφάνισή τους μετά την ηλικία των 60 ετών. Αντίστοιχα στον ανδρικό πληθυσμό φάνηκε ότι υπήρχε πτώση, μειωμένη αυτοπεποίθηση στις ηλικίες μεταξύ των 29 και 34 ετών, ενώ αργότερα μεταξύ των 44 και 49 ετών ένιωθαν πάλι μειωμένη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, άρχιζαν να νιώθουν πιο σίγουροι με την εμφάνισή τους όταν πλησίαζαν στα 60 και συνέχιζε την ανωδική πορεία μετά από αυτή την ηλικία. Μάλιστα, ο ανδρικός πληθυσμός την ανιούσα, δηλαδή νιώθει πιο σίγουρος, μάλιστα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι όλο αυτό έχει πιθανώς να κάνει με το γεγονός ότι όσο μεγαλώνουμε θεωρούμε πως η υγεία και η καλή φυσική κατάσταση είναι πιο σημαντικές από την εμφάνιση. Οι κοινωνικές πιέσεις για μια εμφάνιση χωρίς ψεγάδια και για ένα πολύ ωραίο σώμα τείνουν να μειώνονται όσο μεγαλώνει κάποιος, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε όλοι να συμβιβαζόμαστε με το σώμα μας. Και να το παίρνουμε απόφαση επί της ουσίας.

Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τις 12 και βλέπω είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι η μέρα που του φύγε εσύ, έλα εσύ. Άλλοι φεύγουν. Υπάρχει από νωρίς αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στα τρία λιμάνια της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί κίνηση στο λιμάνι και επίσης αυξημένη η κίνηση και για όσους όχι μόνο ταξιδεύουν αλλά για να πάρουν, είναι οι τελευταίοι αδειούχοι επί της ουσίας του Αυγούστου, αλλά και εκείνοι που λόγω της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας επιλέγουν να περάσουν ένα τρίμερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς. Στην Αττική υπάρχουν πάντα τα νησιά του Αργοσαρονικού που μπορεί και ημερήσια εκδρομή να κάνει κάποιος και να αλλάξει τελείως παραστάσεις. Βεβαίως και τα Κυκλαδονήσια και η Εύβοια, Μαρμάρι, Κάριστος, έτσι είναι από το λιμάνι της Ραφίνας, αλλά και Άνδρος που σας λέγαμε και χθες για το φεστιβάλ και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί. Και βόρεια πάνω υπάρχει κίνηση για Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, γιατί ως γνωστόν σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τώρα όσοι μείνετε εντός των τυχών, σας έχουμε πρόταση για απόψε με ελεύθερη μάλιστα είσοδο στις 9 το βράδυ, υπαίθρια κινηματογραφική προβολή στο πλαίσιο του Park Your Cinema του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχουμε την ταινία Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, New York, New York, ταινία του 1977. Ένα musical με jazz επιρροές, αγαπάμε την jazz. Διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο σαξοφωνίστας Τζίμι και η τραγουδίστρια Φρανσίν αρχίζουν μια σχέση βασισμένη στην κοινή τους αγάπη για τη μουσική. Και ενώ οι καριέρες τους εξελίσσονται, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της διασημότητας και της ζωής στη σκηνή. Η ταινία αποτελεί φόρο τιμής στη Νέα Υόρκη. Σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και πρωταγωνιστούν Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ελάιζα Μινέλι. Αν πάτε, μην ξεχάσετε να πάρετε αντικουνουπικό, έτσι.

0: Και έχουμε και τις εκκρεμότητες από την χθεσινή ημέρα. Σας χρωστάω να σας πω για την Νότιο Κορέα. Θα τα πω όμως αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε. Πολύ όμορφο τραγούδι μας έβαλε η Αφροδίτη Σιμίτη σήμερα. Πάμε τώρα να σας πω μια έκτακτη είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγιας του Δήμου Τεμπών Λάρισας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 υδροφόρα οχήματα και ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Βεβαίως υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πριν από το διάλειμμα, σας έλεγα ότι είχαμε οφειλές, είχαμε χρωστούμενα. Από χθες σας είχα πει για τη Νότιο Κορέα που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας, καταργώντας την παραδοσιακή κορεάτικη, ας πούμε, έτσι, αδόκιμος όρος, κορεάτικη ηλικία. Και τι έκανε, υιοθέτησε το διεθνές σύστημα με αποτέλεσμα οι πολίτες αυτομάτως να γίνουν κατά ένα ή δύο χρόνια νεότεροι στα επίσημα έγγραφα. Πώς γίνεται αυτό? Ένα παιδί όταν γεννιόταν στην Νότιο Κορέα, στη Σεούλ, ήταν η παραδοσιακή μέθοδος ποια είναι? Ένα παιδί ήταν ήδη ενός έτους κατά τη γέννησή του. Υπολόγιζαν δηλαδή και το χρόνο παραμονής στην κοιλιά της μαμάς του. Όταν επιπλέον όλοι οι πολίτες κέρδιζαν ακόμη μία χρονιά με το που άλλαζε με το νέο έτος, με την έλευση του νέου έτους. Δηλαδή, ενώ σε εμάς περιμένουμε να συμπληρωθεί, είναι όταν φτάνουν τα γενέθλιά μας, λέμε ότι είμαστε στην ηλικία που είναι ο καθένας. Εκεί με το που άλλαζε η χρονιά, αμέσως κέρδιζαν έναν επιπλέον χρόνο όλοι. Αποτέλεσμα, κάποιος που γεννιόταν στα τέλη Δεκεμβρίου μπορούσε να φαίνεται ως και δύο χρόνια μεγαλύτερος από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα. Με τον νόμο λοιπόν που εφάρμοσε η Νότιος Κορέα, ευθυγραμμίστηκε με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης, όπου η ηλικία ξεκινά τη στιγμή της γέννησης από το 0 και αυξάνεται με τα γενέθλια κάθε χρόνο στα γενέθλια κάθε ατόμου. Σκοπός της αλλαγής στην οποία προχώρησε η χώρα ήταν να περιοριστούν οι κοινωνικές και οι διοικητικές συγχύσεις σε τομείς όπως οι κρατικές υπηρεσίες, τα ιατρικά αρχεία και τα συμβόλαια εργασίας. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας που ήταν λίγο ιδιόμορφος και εφόσον συμβαδίζει πλέον με τα διεθνή πρότυπα και η Νότια Κορέα, κατόρθωσαν κάποιοι πολίτες να γίνουν κατά ένα ή δύο χρόνια νεότεροι, τουλάχιστον στα επίσημα έγγραφα.

Και θέλω να πάμε τώρα κάπου αλλού. Την ηθοποιό Τζόντι Φώστερ την γνωρίζετε, σωστά? Υπάρχει και μία άλλη Τζόντι Φώστερ. Ποια είναι αυτή?

Η άλλη Τζόντι Φώστερ είναι ένας επίθωνας που έγινε το πρώτο φίδι που υπευλήθη σε θεραπεία για καρκίνο. Ένας πίθωνας 4,5 μέτρα έκανε υπευλήθηση ηλεκτροχημειοθεραπεία και αυτή η πρωτοποριακή επέμβαση που εφαρμόστηκε. Καταρχάς εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία. Είναι η 23χρονη Τζόντι Φώστερ, το γιγάντιο φίδι, ο πίθωνας. Και όλα αυτά έγιναν στο ζωολογικό κήπο του Τσέστερ. Εκεί ζει η Τζόντι Φώστερ. Παρουσίασε καρκίνο στη γνάθο και οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ ακούμπησαν το γιγάντιο φίδι σε δύο χειρουργικά τραπέζια. Γιατί δεν φτάνει που είναι μόνο 4,5 μέτρα, είναι και 50 κιλά το συγκεκριμένο φίδι. Το ακούμπησαν λοιπόν πάνω σε δύο χειρουργικά τραπέζια και προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση. Μια μισή ώρα κράτησε η συγκεκριμένη επέμβαση και η Τζόντι Φώστερ ανάρρωσε πλήρως. Πώς είχαν καταλάβει τώρα οι φροντιστές της ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία της, είχε μειωθεί η όρεξή της. Έμενε για περισσότερο χρόνο ακίνητη και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά ούτε με τη διάθεση, ούτε με την κίνηση, δεν είχε κουράγιο το καημένο το πιθωνάκι. Γιατί όλα αυτά συνδυάζονται. Το να έχει όρεξη κάποιος είναι υγεία. Και από την Τζόντι Φώστερ, το φιδάκι, θα πάμε Pumped Up Kicks, Foster the People, κλείνοντας αυτή την εβδομάδα που μας βρήκε να επιστρέφουμε από διακοπές, να πούμε καλό ταξίδι σε όσες και όσους επιστρέφετε στο κλεινονάστη ή σε όσες και όσοι φεύγετε. Για να πάτε είτε για Σαββατοκύριακο είτε για να πάτε, είστε οι τυχεροί που παίρνετε αυτό το διάστημα άδεια και αρχές Σεπτέμβρη, είναι ιδανικές συνθήκες. Τα νησιά δεν έχουν τον κόσμο που έχουν μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές είναι καλύτερες, μπορείτε να απολαύσετε υπέροχες διακοπές μέχρι μετά να ανοίξουν τα σχολεία και να επιστρέψει κάθε κατεργάρης στον κάμπο του. Ωραία. Ονειρεύομαι κάμπους και εξοχές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ με τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τη Μαρία Καραουλάνη και την Αφροδίτη Σιμίτη, Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Έλλη Σπυροπούλου, μετά Αφροδίτη Σιμίτη, μετά Γρηγόρης Ψαριανός, όλο το πρόγραμμα του Alpha Radio 989. Καλή Παρασκευή απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανιά Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ανέφερε στον Alfa Radio 989 ότι εκτός των μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, ο Πρωθυπουργός θα συμπεριλάβει και έκτακτα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την παράταση της επιδότησης κατά 10 λεπτά για κάθε λίτρο του πετρελαίου κίνησης φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μήνυμα του Ιράν στην Κύπρο. Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κινδυνεύει εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί εναντίον του. Διπλωματικές πηγές του Ιράν εντωμεταξύ επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοιχτό. Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Ανήρτησε στο ΕΚΣ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου, τόνισε ο Υπουργός και συμπλήρωσε. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Τραγωδία στα Τζουμέρκα. 86χρονος έχασε τη ζωή του τη στιγμή που πραγματοποιούσε εργασίες στη στέγη του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Λίγη σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ή και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά την πίεση προς το Ιράν, αυτή τη φορά στο οικονομικό πεδίο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την επόμενη φάση των μέτρων κατά του Ιράν ως οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει όχι μόνο την Ιρανική οικονομία, αλλά και όσους προσφέρουν οικονομική εμπορική στήριξη στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ταυτόχρονα, σε αυστηρό τόνο κινήθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος ανημέρα της ημέρας αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του προειδοποίησε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν συμβατικές αλλά και νέες μορφές απειλών. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Άλμπανι. Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, η οποία αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Η ιστορία έγραψε στο Diamond League της Λοζάνης ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνά τα 6,16 μέτρα, ένα ύψος που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον ανοιχτό στίβο.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται, αντιλαμβάνεσαι, διακριτική. Και θα παραμείνω διακριτική, θα σταθώ στο ύψος. Θα σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Ωραίο μακιγιάζ. Θα σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Παρόλα αυτά, γεια σας. Γεια σε όλους. Πολύ καλησπέρα σας. Όχι πολύ καλημέρα σας. Ο ψάλτης, ποιος το έλεγε αυτό. Πολύ καληνύχτα σας. Κάτι έλεγε απ' όλα. Ο Μουστάκας. Σε μια βιντεοτενία. Ήσουν αγέννητος εσύ, δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και ακούω την είδηση. Κρίμα τον άνθρωπο, πραγματικά. Έπιασε η ψυχή μου που το άκουσα για τον 86χρονο, ο οποίος ανέβηκε στη στέγη. Και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ήταν απαντήστηκε σοβαρά. Δεν άκουσα.
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Εγώ να ανέβω στα 40-35. Είναι το πιο πιθανό να μου συμβεί αυτό. Μη σου πω και το πιο πιθανό από όλα. Δεν ανεβαίνει 86 χρονών στη στέγη. Συγγνώμη τώρα, τι να κάνω, δεν μπορώ να συγκρατηθώ παραπάνω.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι πολύ στενάχωρο, αλλά.
0: Πραγματικά. Και συλληπιτήρια και στην οικογένειά.
1: Και ακριβώς τι έγινε. Μπορεί ο άνθρωπος να χάσει την ισορροπία του, μπορεί να γλίστρησε. Πάντως το θέμα είναι ότι. Εντάξει, πράγματι, στις μεγαλύτερες ηλικίες θέλει μια παραπάνω προσοχή.
0: Θέλει λίγο προσοχή.
1: Μια στέγη είναι extreme sport για κάποιον τέτοια ηλικία.
0: Και σε τέτοια, σε δική μου, που είναι λίγο μικρότερη τέλος πάντων.
1: Αρκετά μικρότερη.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκτορ. Να είσαι καλά, που είμαι αρκετά μικρότερη από τα 86. Αλλά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Έχω ανοίξει live. Γεια σας. Γεια σε όλους. Αλλά. Βέβαια, παιδιά, δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε και τις δυνατότητές μας. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος κάνει για μια δουλειά. Εγώ θα φάω να άξω το μάστορα να μου φτιάξει στέγη. Μπορεί να μην μπορώ να βρίσκω. Και εγώ το έχω πάθει αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να φτιάξω μόνη μου τη λάμπα.
1: Θέλει μια προσοχή.
0: Μπορεί να συμβεί το ατύχημα κάποιες φορές. Κρίμα τον άνθρωπο, αλλά εντάξει, προσοχή. Προσοχή. Μεγάλη. Τι άλλες ειδήσεις είπες εκεί που δεν πρόλαβα γιατί ησυχήθηκα με τον 86χρονο τον άνθρωπο.
1: Μετά τον 86χρονο.
0: Και πριν. Τι έχουμε στα διεθνή.
1: Καλά, στα διεθνή έχουμε ένα γενικότερο πανικό τις τελευταίες ημέρες και η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τη Μέση Ανατολή κυρίως, οικονομικές κυρώσεις προαναγγέλει ο Τραμπ προς το Ιράν. Το Ιράν λέει ότι ό,τι και να γίνει ο στρατός μας είναι έτοιμος για όλα.
0: Υπάρχει δεν τελειώνει αυτή η σύντομη πολεμική δράση που ξεκινήσαμε το Μάρτιο.
1: Που λέγαμε και χειρία και τα λοιπά.
0: Λέγαμε και χειρία, βέβαια, σε λίγες μέρες. Θυμάσαι, εδώ τα ζήσαμε παρέα.
1: Μα ναι, απλά το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Ήδη το πετρέλαιο αρχίζει και ανεβαίνει όπως στα εντός πολέμου επίπεδα.
0: Οπότε. Δεν έφυγε ποτέ αυτός ο πόλεμος, εδώ πέρα. Και εμείς εδώ θα πάμε.
1: Για μια περίοδο είχε λίγο πέσει στα προπολεμικά, αλλά τώρα
0: ναι,
1: κοντά στα 100 δολάρια.
0: Αυτό έχει δημιουργήσει και πάρα πολλά θέματα. Τέλος πάντων, εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα έχω, πέραν από τους πολέμους, τους λοιμώσεις, τους καταποντισμούς, που έξω και μακριά δεν θέλω να τα συζητάω αυτά μέρες που είναι. Είναι τι, πόσο έχουμε, 21 Αυγούστου. Σε 10 μέρες έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά. Θα σας τα πω και τότε.
0: Να μου τα πεις και τότε. Όλοι σας να μου το πείτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το θέμα, ότι 21 Αυγούστου θα πούμε ευχάριστα πράγματα, θα πούμε χρηστικά.
1: Χρηστικά. Να πω ένα χρηστικό.
0: Πες.
1: Τελευταία μέρα για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δίνει επιδοτή από 200 έως 600 ευρώ. Mm. Οπότε και μπορείτε ηλεκτρονικά ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, μέχρι τότε να κάνετε την αίτηση. Τέλος μετά.
0: Μάλιστα. Για ποιες περιοχές είναι.
1: Έχει διαβαθμίσεις και έχει να κάνει και το ποσό αν θα είναι off-season, δηλαδή αν θα έχει ζήτηση ή όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά είναι για διαμονή, είναι πάρα πολύ καλά χρήματα.
0: Μεγάλη
1: ανάσα. Όχι πολλά, αλλά είναι.
0: Είναι ανάσα την οποία δεν μπορούμε να την καλύψουμε με τη δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, Βίκτορα, θα κάτσεις, θα φύγεις, θα μείνεις, θα κάνεις. Κλείνω το live και ξεκινάω την εκπομπή. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Γεια σας. Γεια σας. Μ' άρεσε η κάνω το αγούδι, παιδί μου.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω καλεσμένο ευθύς αμέσως στο στούντιο ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται πραγματικά σοβαρά με την στέγη και τη στεγαστική κρίση και τη στεγαστική πολιτική κλπ. Το Στράτο τον Παραδιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών.
1: Της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων της Γλώσσας.
0: Πομιδά. Περίμενε, πάμε πάλι. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Πομιδά. Το είπαμε σωστά. Και επίσης έχει έρθει και για να μιλήσουμε για το τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη εκεί, να δείτε που έχουν πάθει. Ψάχνουν να βρουν σπίτια, δεν βρίσκουν τίποτα. Αλλά και για ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο λέγεται Αγοράζω σπίτι, θα τα πούμε όλα σε λιγάκι αναλυτικά. Θα σε ξεκινήσω από τα βασικά. Καλώς μας ήρθες, αρχικά.
1: Καλώς σας βρήκα και πολύ χαίρομαι που είναι στο φιλόξενο στούντιό σας μια φορά ακόμη.
0: Πολλές φορές το έχουμε πει, τα καταφέραμε. Τι γίνεται λοιπόν, τα νέα παιδιά τα βλέπω στο δρόμο, τα βλέπω στα πάρκα, τα βλέπω με τους γονείς τους, τα βλέπω κοιτάνε τις αγγελίες στο δρόμο, τα βλέπω. Είναι σε μια ψιλοπαράκρουση.
1: Μην το μεγαλοποιούμε το πράγμα πέρα από τις πραγματικές διαστάσεις, γιατί είναι ένα επαρκτό πρόβλημα, αλλά μην νομίζουμε ότι η ζωή έχει τελειώσει. Έτσι. Καταρχήν, είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχει πληθώρα προσφοράς για φοιτητική στέγη. Τώρα το κράτος θα ξεκινήσει να φτιάξει κάποιες εστίες, να τις εξυγχρονίσει. Και τώρα ο ιδιωτικός τομέας αρχίζει να χτίζει ειδικά κτίρια, τα οποία θα είναι για φοιτητές. Και θα δούμε πολύ σύντομα να αλλάζει το σκηνικό αυτό το πράγμα. Ως τώρα, ο ανοργάνωτος τυχαίος ιδιωτικός τομέας στέγαζε τους φοιτητές με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας. Και βεβαίως πάντοτε οι τιμές των ενοικίων διαμορφώνονται από τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Είναι γνωστό αυτό.
0: Σωστό.
1: Μην ξεχνάμε μόνο το εξής. Ότι είμαστε μια κοινωνία που ενώ πριν από 50 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι ζούσαν τρεις γενιές. Ζούσαν οι γονείς, ζούσαν και
0: οι παππούδες
1: και τα παιδιά μαζί. Τώρα όλοι θέλουν από ένα σπίτι ο καθένας και ο καθένας μόνος του. Και από ένα αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί νομίζω ότι το επόμενο σου θέμα είναι το παρκάρισμα του αυτοκίνητου.
0: Και δεν έχουν που να παρκάρουν.
1: Έτσι λοιπόν τώρα ο καθένας εδώ λέει: μα γιατί να μην έχω ένα σπιτικό, μου λέει το ένα παιδί, το αγόρι, και το άλλο το κορίτσι της οικογένειας και αυτό θέλει ένα σπιτικό του. Και οι παππούς και η γιαγιά θέλουν και αυτοί από ένα σπίτι δικό τους. Και η οικογένεια από ένα δικό τους. Και αν χωρίσει η οικογένεια, πάλι θα ψάχνει ο καθένας από ένα δικό του σπίτι. Εδώ όμως μπορεί να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα αιτήματα. Μπορούν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άδεια σπίτια στην Ελλάδα. Uh-huh. Πρέπει λοιπόν να δούμε το κράτος τι μπορεί να κάνει για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτητές ακινήτων που τα έχουν τα σπίτια να τα επισκευάσουν, να τα φτιάξουν, να τα βγάλουν στην αγορά, mm-hmm. να μην φοβηθούν, mm-hmm. να τους μένει κάτι στο τέλος, να μην τα παίρνει όλα η φορολογία. Να ξέρουν ποιος συζητάνε απέναντί τους, διότι είναι τρομακτικό το δίλημα. Δίνεις πολλά λεφτά, δεκαετίες χιλιάδες κοσαριές, να φτιάξεις ένα σπίτι, να το εξυγχρονίσεις. Mm-hmm. Και την ώρα λοιπόν που αρχίζει το σπίτι αυτό και φτιάνει τα ηλεκτρικά, τα ρολά, τους συναγερμούς, τα αντιχισμένα, σκεύη της αυτής, το μπάνιο, μέσα τα ντουλάπια, όλα τα συστήματα. Και μετά λες εσύ τώρα σε ποιον θα το εμπιστευτώ εγώ, τι ξέρω εγώ για έναν άνθρωπο τυχαίο.
0: Πολύ σωστό.
1: Που βάλα εγώ μια αγγελία.
0: Θα σου πω, εμένα η μαμά μου που είναι μικρασιάτισσα και που να πω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μας ακούει τώρα, είναι σε ένα καφέ που πηγαίνει καθημερινά στον κύριο Δημήτρη, εξαιρετικό καφέ εκεί στην Ξενία, μας ακούει τώρα την καλημέρα μου να πω. Καφέ.
1: Και από μένα
0: λοιπόν, η μικρασιάτισσα όμως, όλη τη ζωή, καταλαβαίνεις, έπαιρνα ό,τι έβγαζε από χαρτζιλίκι, από τη δουλειά της, από τον μπαμπά, από οτιδήποτε, το εναπόθετε σε μάζευε μικρές γκαρσονιέρες για φοιτητές, για ακίνητα.
1: Κλασικά, γιατί για τον Έλληνα αυτό που
0: λες εσύ
1: έτσι είναι αποταμίευση, δεν είναι επένδυση, είναι αποταμίευση.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια μου έχει πει προτιμώ να το κρατήσω κλειστό, δηλαδή να έχει τύχει να έχει ένα διαμέρισμα στο παγκράτη. Γιατί όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να επελέγεις και πολύ.
1: Εμπειρίας που είχε.
0: Εμείς είμαστε και τυχεροί.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν εγώ π.χ. λείπω και δεν μπορώ να πάω να το δείξω πολλές φορές. Όταν δεν είναι σίγουροι για το τι θα είναι, αν είναι επικίνδυνο, αν τελικά δεν είναι καλοπληρωτής.
1: Σε εμάς την Πομιδά έρχονται οι άτυχοι. Αυτό είναι το θέμα. Έρχονται οι άτυχοι. Έτσι. Οι εμπειρίες είναι πολύ άσχημες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά όσοι την κάνουν αυτή τη δουλειά αφήνουν καταστροφές στα σπίτια και ενίκια πλήρωτα κτλ. Δεν είναι ο κανόνας ευτυχώς. Δεν είναι ο κανόνας γιατί θέλω να σου πω ότι σε προσωπική βάση έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον ενοικιαστή, τον μέσο ενοικιαστή, αυτόν τον πραγματικό ενοικιαστή, που τραβάει κουπί να είναι κάθε μήνα συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις. Δεν μπορώ όμως να ανεχθώ το φαινόμενο αυτών των δίθεν ενοικιαστών, παραβατικών ατόμων, που έρχονται να μπουν στα σπίτια του κόσμου με οποιοδήποτε πρόφαση, με το εξ αρχής σχέδιο να πληρώσουν απολύτως τίποτα.
0: Υπάρχει όμως και μια μέση λύση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά αναγκάζεται να βρει ένα σπίτι σε μια τσιμπημένη τιμή, γιατί δεν βρίσκει τίποτε άλλο διαθέσιμο και το βλέπουμε
1: και
0: να συμβαίνει.
1: Και δεν μπορεί να το αποκριθεί μετά.
0: Και μετά δεν μπορεί να το αποκριθεί και κάπου εκεί δημιουργεί το πρόβλημα και είναι κάπου ίσως και μοιρασμένη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μοιρασμένη γιατί είναι μια επιλογή που κάνεις, αλλά είναι μοιρασμένη.
1: Κατανόηση από την πλευρά των ειδικών υπάρχει. Ειδικά αν προκύψουν αρρώστιες, προκύψει μια απόλυση από μια εργασία κτλ. Κατανόηση υπάρχει. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις κατανόηση υπάρχει. Εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρέπει να υπάρξει κατανόηση, όταν διαπιστώνεις ότι έχεις πέσει σε έναν άνθρωπο απάνω, σε μια παρέα, τη οποία το σύστημα τη ζωή τη είναι αυτό.
0: Μόνιμο.
1: Να μπαίνει μέσα στο σπίτι και να μην πληρώνει απολύτως τίποτα.
0: Εσείς υπέρ αυτού του πιστοποιητικού το οποίο έχει ξεκινήσει αυτό το
1: πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό.
0: Τον πρώτο έτοιμο βίο.
1: Καταρχήν, ισχύει παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Α.
1: Παντού ισχύει. Δηλαδή, μόνο σε εμάς δεν ισχύει αυτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Εμείς εδώ έχουμε θεοποιήσει με τον πιο κακό τρόπο την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λες σε κάποιον, θες να νοικιάσεις το σπίτι, μάλιστα, και το νίκη είναι 5 εκατοστάρικα το μήνα, είναι 6, είναι 1.000, οτιδήποτε κλπ. Μάλιστα. Πού δουλεύει. Όταν μπορείς να σπράξεις ποτέ την απάντηση, τι σε νοιάζει εσένα που δουλεύω.
0: Το έχω ακούσει.
1: Είναι σωστό.
0: Το έχω ακούσει.
1: Δηλαδή, είναι απάντηση αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε εμείς δυστυχώς. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Εάν θες να πάρεις το σπίτι που θες να πάρεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις σαν ενοικιαστής είναι να πείσεις τον ιδιοκτήτη ότι θα συνεργαστείς άψογα μαζί του. Θα συνεπείς υποχρεώσεις. Γιατί οι υποχρεώσεις δεν είναι μόνο το ενίκιο. Υποχρεώσεις είναι και τα κοινόχρηστα.
0: Το ρεύμα, τα κοινόχρηστα.
1: Υποχρεώσεις είναι το ρεύμα, υποχρεώσεις είναι το νερό. Το νερό, το νερό, το οποίο νερό δεν μετακυλείται με τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια,
1: ακριβώς,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και βεβαίως σεβασμός στην περιουσία. Που σε εμπιστεύεται ο άλλος. Και σεβασμός και στους άλλους τους συγκατοίκους μέσα στην ίδια
0: πολιτική.
1: Στην πολυκατοικία που οι περισσότεροι από τους άλλους μπορεί να είναι και αυτοί οι ενοικιαστές. Έτσι. Που εσύ μπορεί να πεις ότι εγώ δεν σέβομαι τίποτα. Θα βάζω μουσική ό,τι ώρα θέλω. Θα έχω και όσα ζώα θέλω μέσα στο σπίτι και δεν θα με ενδιαφέρει η συμπεριφορά τους και δεν θα με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτά δηλαδή όλα δημιουργούν.
0: Γενικότερα όμως και μέσα σε μια πολυκατοικία πρέπει να. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μονοκατοικία, αλλιώς να είσαι σε πολυκατοικία. Όταν λοιπόν είσαι σε πολυκατοικία και έχεις γειτόνους είτε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής και εκεί πρέπει κάπως να βρίσκεται μια χρυσή τομή εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Αξιώνεις να σε σέβονται, έτσι πρέπει να σέβεσαι και εσύ.
0: Για το βιβλίο θα σας πω. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξαναλέω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη μαμά για τον κύριο Δημήτρη εκεί που μας ακούει στην Ξενία. Ακούς μαμά, τι λέει εδώ ο κύριος Παραδιάς. Θα πάμε μετά να τακτοποιήσουμε το κίνητο. Εντάξει, θα το δείξουμε στον ενοικιαστή. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον κύριο Παραδιά με πολύ χαρά που βρίσκεται εδώ για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Αγοράζω σπίτι από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Δώστε μου λιγάκι χρόνο για να πάμε στο βιβλίο του κυρίου Παραδιά, του αγαπημένου μου, λοιπόν, εδώ πέρα τη Πομιδά, το οποίο λέγεται Αγοράζω σπίτι. Έχω προλάβει και το έχω του χωρίξει μια ματιά. Το προλογίζει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, και γνωρίζοντας και αυτός πάρα πολλά σχετικά με το κομμάτι της στέγης και της οικονομικής πολιτικής που έχουν να κάνει με όλο αυτό. Ο αγαπητός μου, λοιπόν, κ. Παραδίας, έγραψε ένα μικρό βιβλιάκι. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό το βιβλιάκι χωράει.
1: Μικρό τόσο, 530 σελίδες, δεν το λες και μικρό.
0: Μικρό αυτό. Έχουμε
1: γράψει μαζί με τον Ηλία τον Παπαγεωργιάδη.
0: Εξαιρετικό επίσης, βεβαίως.
1: Εξαιρετικό εξπερ της αγοράς. Και προσπαθούμε να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα τα οποία θα απασχολήσουν κάποιον ο οποίος θέλει να αγοράσει δικό του σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας να γράψουμε το βιβλίο για τον υποψήφιο αγοραστή και όταν φτάσαμε στις 250 σελίδες περίπου,
0: στη μέση.
1: Τι διαπιστώσαμε περίπου? Διαπιστώσαμε ότι δείξαμε σε κάποιον πώς να γίνει ιδιοκτήτης, πώς να το σκεφτεί, πώς να οργανωθεί, πώς να πάει, πώς να περάσει τις συμπληγάδες μέσα από το δικηγόρο, τον μηχανικό, τον συμβολιογράφο, όλα αυτά. Αλλά μετά διαπιστώσαμε το ότι εμείς έπρεπε στο τέλος να του πούμε και εκεί που θα πάει, πώς θα επιβιώσει, τι θα συναντήσει, τι προβλήματα θα βρει μπροστά του.
0: Να
1: το πω κατά το ξεκινήσω από το πιο χοντρό. Τι φόρος να πληρώσει. Έτσι, τι ακριβώς θα κάνει. Και κυρίως, αν το βρει το σπίτι νοικιασμένο, πώς θα μπορέσει να το πάρει, να το περιθωρώσει, ή αν είναι ξενίκιαστο, πώς μπορεί να το νοικιάσει, αν θέλει, δεν θέλει να μείνει ο ίδιος. Και το κυριότερο από όλα και το πιο ζώρικο από όλα, το οποίο είναι και στην επικαιρότητα άμεσα και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, είναι ότι μπαίνοντας σε μια πολυκατοικία μέσα, και κοινόχρηστα θα χρειαστεί να πληρώσει, και στη Γενική Συνέλευση θα συμμετάσχει των συνδιοκτών, και κάποια στιγμή θα του το πούνε και το μυστικό, έλα να γίνεις εσύ διαχειριστής. Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Το πάρετε, ξεκινάει.
1: Και εκεί, σαν διαχειριστής, είναι μια σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει να λύσει για τον λογαριασμό της πολυκατοικίας, τα οποία είναι και διοικητικά και οικονομικά και τεχνικά. Πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, αναλύουμε όλη την γκάμα των προβλημάτων που μπορεί κάποιος να. Και στο τέλος, τελειώνοντας, του λέμε ότι κι αν, ας πούμε, θέλεις να το ξεφορτωθείς, να το πουλήσεις, του λέμε και εκεί τι θα πρέπει να σκεφτεί, τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του για να το πουλήσει. Δεν είναι τόσο απλό να πεις πουλάω, γιατί είναι άλλο το πουλάω και άλλο το ξεπουλάω. Είναι δύο διαφορετικά
0: και είναι και
1: πράγματα.
0: Άλλο το αγοράζω σήμερα και άλλο το πουλάω μετά από 5 χρόνια ή 3 ή 1 ή αμέσως την άλλη μέρα το πρωί.
1: Όλα αυτά τα αναλύουμε. Όλα αυτά τα αναλύουμε, δηλαδή, πραγματικά. Και γιατί είπα ότι το θέμα της διαχείρισης είναι στην επικαιρότητα. Πριν από 15 μέρες έγινε μια ομάδα εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με απόφαση του Υπουργού του κ. Φλωρίδη για να συντάξουμε το νέο κώδικα της ιδιοκτησίας. Και κυρίως μετά από 100 χρόνια να αλλάξουμε τον νόμο για την οριζόντια ιδιοκτησία του 1929, που ήταν αντιγραφή του γαλλικού νόμου του παλιού, της προπετή οριζοντάλ. Έτσι, λοιπόν, έχει συσταθεί μια ομάδα με 13-14 μέλη και με πρόεδρο μια εξαιρετική αεροπαγίτησα, η οποία έχει αναλάβει να φτιάξει τον καινούριο νόμο με προοπτική τα επόμενα, δεν ξέρω, δεκαετίες. Ο προηγούμενος νόμος κράτησε 100 χρόνια, δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει το ΣΔΟ.
0: Αντίστοιχα.
1: Και εκεί, βεβαίως, καλούμεθα να συγκεράσουμε αυτό το νομικό καθεστώς που ισχύει με το τι θα πρέπει να ισχύει από εδώ και στο μέλλον, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, πώς πρέπει να διευκολύνουμε τη διαχείριση, τους διαχειριστές, τη διαχείριση των πολυκατοικιών, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Εκεί έχει αρχίσει μια επίπονη δουλειά της επιτροπής αυτής, της οποίας είμαι μέλος και εγώ.
0: Πολύ δύσκολο το έργο σας, μπράβο.
1: Ένα έργο πραγματικά δύσκολο, γιατί.
0: Υπομονή,
1: γιατί τι γίνεται. Ας πούμε, μας γράφει ένας, σε παρακαλώ πρόεδρε, κοίταξε σε αυτό το νόμο να υπάρχει αυτή η διάταξη που να λύνει αυτό το θέμα. Και την άλλη μέρα παίρνουμε ένα μήνυμα από κάποιον άλλον, ο οποίος λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει, κοίταξε, μην γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και οι δύο μπορεί να έχουν δίκιο από την πλευρά του.
1: Ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες. Εκεί, δηλαδή, εκεί υπάρχουν αντικρουάμενα συμφέροντα πάρα πολλά. Εκεί είναι μια καθημερινότητα πάρα πολύ σκληρή. Εκεί θα πρέπει να πούμε δυστυχώς ότι στις πολυκατοικίες η οικονομική κρίση, αλλά και ο κορονοϊός στο τέλος, έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στον κοινωνικό ιστό. Πάρα πολλά, το συλλογικό αγαθό, ας πούμε, της κεντρικής θέρμανσης έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια. Και αν δεν προσέξουμε, θα καταρρεύσει και το συλλογικό αγαθό του ελκυστήρα. Το οποίο είναι ακόμη.
0: Το έχω δει σε πάρα πολλές πολυκατοικίες και έχουμε και ακόμα και εμείς σε πολυκατοικίες έχουμε
1: και
0: πρόβλημα.
1: Συστήσαμε να γίνει η απογραφή των ελκυστήρων, να έχει το κράτος για πρώτη φορά εικόνα. Συνεχίζει την απογραφή. Όποιος δεν έχει απογράψει τον ελκυστήρα του, να πάει να το κάνει. Και στη συνέχεια θα προσδιοριστούν τα χρονικά εκείνα διαστήματα με πρώτους τους πιο παλιούς ελκυστήρες, που θα πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός των συστημάτων ασφαλείας του κάθε ελκυστήρα. Ο ελκυστήρας είναι μεταφορικό μέσο και πρέπει να είναι ασφαλές το μεταφορικό.
0: Και έχουμε δει άσχημα περιστατικά στο παρελθόν.
1: Όπως το αυτοκίνητό μας το πάμε στο ΚΤΕΟ.
0: Στο σέρβις.
1: Το σέρβις το πάμε και στο ΚΤΕΟ. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και για τους

0: σε μια ιδιόκτητη εγκατάσταση να ξέρει ότι τουλάχιστον το σπίτι του είναι εξασφαλισμένο.
1: Να δανειστεί για να τη στεγάσει ή θα είναι από θέμα οικονομιών που θα έχει στο παρελθόν?
0: Μόνο με συνδυασμό και των δύο μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα δηλαδή, μόνο με συνδυασμό και των δύο, και μάλιστα από τις μελέτες που έχουμε δει είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια βοήθεια από την οικογένεια την προηγούμενη. Ναι. Ας πούμε, για να μπορέσει κάποιος να έχει ένα 40% ας πούμε, του κεφαλαίου που απαιτείται, να δανειστεί το υπόλοιπο, όπου εκεί αυτά που θα πληρώνει θα είναι περίπου όσο ήταν το ενίκιο, αλλά στο τέλος θα του μείνει το σπίτι ακριβώς.
1: Μια συμβουλή που θα έδινες λοιπόν, μια και είναι το θέμα τώρα της εποχής, της σεζόν τέλος πάντων που αφορά τους φοιτητές, μια συμβουλή που θα έδινες και στον ίδιο στους ιδιοκτήτες που μπορεί να μας ακούνε, αλλά και στους φοιτητές που ψάχνουν για σπίτι. Ποια θα ήταν?
0: Τα λέμε και στην ιστοσελίδα της Πομιδάς, τι λέμε? Λέμε το εξής, ότι σπίτια τελικά υπάρχουν για όλους. Μην σπεύσεις να δεις το πρώτο σπίτι που θα βρεις.
1: Υπάρχουν σπίτια για όλους.
0: Υπάρχουν.
1: Γιατί έχω φίλους που ψάχνουν μήνες.
0: Θα βρουν σπίτια για όλους. Θα βρεθούν τα σπίτια για όλους. Αυτή τη στιγμή κάποιοι ιδιοκτήτες τα ζητάνε λίγο πιο ακριβά κτλ. Σπίτια υπάρχουν για όλους. Μην πας να πάρεις το πρώτο σπίτι. Η συμβουλή μας όμως πιο πολύ έχει αξία προς τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, μην πάτε να ζητάτε ένα μεγάλο ενίκιο και επειδή κάποιος σας το έδωσε, θεωρείτε εσείς ότι είναι η μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στους φοιτητές, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι παρέβησαν αυτόν τον κανόνα και είπαν: α, έπιασα κάποιον κορόιδο και του πήρα πάρα πολλά λεφτά. Έτσι.
1: Κοιτάξτε,
0: τι θα πάθει ο ιδιοκτήτης αυτός. Πρόσεξε να δείτε τι γίνεται. Αυτό μπορεί να το πουλήσεις σε μια οικογένεια που ζει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και από το παιδί του πέτυχε στην Πάτρα. Mm-hmm. Και που στην Πάτρα δεν ξέρουν καν που έπεφτε η Πάτρα, ούτε ήξεραν τις γειτονιές της Πάτρας, ούτε ήξεραν τα στέκια της Πάτρας, ούτε ήξεραν τις πιάτες της Πάτρας.
1: Ήταν απολύτως τίποτα. Και τα πάντα. Σωστά, σωστά.
0: Πάει λοιπόν ο φοιτητής και χρυσοπληρώνει το σπίτι. Έτσι. Ο φοιτητής όμως εκεί, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, γνωρίζει μια πολύ ωραία φοιτήτρια. Και τη λέει: Εμείς οι δύο θα τα πάμε πολύ καλά. Πόσα πληρώνεις εσύ στο σπίτι που μένεις? Λέει η φοιτήτρια: εγώ πληρώνω 400. Τι λέω σοβαρά? Εμένα ο δικός μου το πλήρωσε 700. Τι θα κάνεις τώρα? Θα τα μαζέψεις και θα φύγεις και θα αφήσεις το κλειδί πάνω στην πόρτα στον κύριο που φούσκωσε το σπίτι στα 700 και θα πάει να συγκατοικήσουμε εκεί δύο στο σπίτι με τα 400.
1: Ορίστε, και έτσι θα μοιραστεί και θα τον αφήσει. Και θα αναπτυχθεί και ένα δέος έρωτας.
0: Τον ιδιοκτήτη τον πονηρό, έτσι, που νόμιζε ότι έκανε τη μεγάλη επιτυχία, θα τον αφήσει στα κρύα του λουτρού. Έτσι έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
1: Και με φίλους δεν είναι ανάγκη να είναι.
0: Έγκλημα και τιμωρία. Εμείς στην Πομιδά, από την πρώτη στιγμή τη ίδρυση τη Πομιδά, αυτό που είπαμε είναι το εξής. Δεν είναι για μας το καλό ενίκιο το ζητούμενο. Για μας το καλό είναι ο καλός ενοικιαστής, αυτός που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις.
1: Σωστά.
0: Και για να είναι συνεπής ο ενοικιαστής στις υποχρεώσεις, το ενίκιο πρέπει να είναι λογικό. Να έχει σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε όλοι μέσα σε αυτή τη χώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Όποιος επιδιώκει παράλογα ενίκια, διότι έτσι θα βγει δίθεν κερδισμένος κτλ. Αυτά όλα είναι η συνταγή της αποτυχίας. Όπως επίσης αυτό που λέμε σε όλους είναι το εξής. Μην κάνετε συμφωνίες με τις οποίες παίρνεις ένα ενίκιο αλλά γράφεις κάτι λιγότερο κτλ. Κάποια στιγμή αυτό θα το πληρώσεις. Είναι θέμα χρόνου πότε θα το πληρώσεις. Δεν είναι αν θα το πληρώσεις.
1: Περίμενε, μην φύγεις, γιατί το έχω και άλλη ερώτηση να κάνω. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω. Γιατί έχω πραγματικά ερώτηση να κάνω πέρα στο στράτο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μου έλεγε νωρίτερα, χτες συγκεκριμένα, μία πολύ καλή φίλη συνάδελφος ότι πήγε να νοικιάσει ένα σπίτι. Αναγκαστικά το νοίκιασε, ήταν καλό σπίτι. Έκανε 500 ευρώ. Τα 250 τα βάζει στην τράπεζα, τα 250 τα.
0: Δεις το χέρι. Μπράβο.
1: Και πρόσεξε να δεις, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι έμπειρος πονηρίδης, την έχει βάλει και έχει υπογράψει ένα χαρτί, όπου φαίνεται ότι έχουν και οι δύο γνώση και ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ γνωρίζω ότι κάνω μια ελαφρώς παρανομία, είναι, δεν είναι μόνο από την πλευρά του ιδιοκτήτη, είμαι και από μένα που την αποδέχομαι.
0: Ναι. Τι γίνεται αυτό? Αν φτάσει στις αρχές αυτό το πράγμα, το
1: βλέπουν και δύο όμως.
0: Το πρόστιμο θα το φάει ιδιοκτήτης. Δεν θα πειράξει κανείς τον νοικιαστή. Το πρόστιμο θα το φάει ιδιοκτήτης.
1: Ακούτε.
0: Το πρόστιμο θα το φάει ιδιοκτήτης.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Δεν θα πει ότι υπάρχει μαύρη συναλλαγή κλπ.
0: Είναι στην αρχή θα γελάσεις και στο τέλος θα κλάψεις. Είναι θέμα χρόνου το πότε θα κλάψεις.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν το συνιστούμε σε κανένα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα αυτό ακριβώς της είπα, ότι πρόσεξε να δεις, έχεις ένα

0: asset, παρόλο που δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση τώρα, το έχεις υπογράψει, το έχεις αποδεχθεί, μια παράνομη δραστηριότητα. Έχεις ένα asset το οποίο είναι εναντίον του ιδιοκτήτη. Όχι, μου λέει, αφού το έχω υπογράψει κι εγώ, πάνε επιτυχωμένο διευθύνης κι εγώ. Έχει, βεβαίως και έχει και που το αποδέχεται.
1: Σύμφωνοι, αλλά όταν θα φτάσει το πράγμα στις αρχές,
0: θα
1: μπλέξει ο ιδιοκτήτης.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτός θα έχει.
0: Αγαπητέ μου, στράτο, μπορούμε να μιλάμε ώρες επί ώρων.
1: Ακριβώς.
0: Και θα ξανάρθεις.
1: Όποτε χρειαστεί, όποτε θα χρειαστεί.
0: Θα πας ταξίδι, διακοπές, πού θα πας τώρα?
1: Όλο και κάπου θα πάμε. Πρέπει να.
0: Πάρουμε για καμιά ανάσα.
1: Γιατί έχουμε εδώ. Περιμένει δύσκολος χειμώνας. Έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πολλά πράγματα από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Να λύσει.
0: Τι είναι αυτό που θα ζητάγατε πριν?
1: Κυρίως εμείς ζητάμε το μέτρο που έχουμε προτείνει εμείς. Τα 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Από όποιον είχε σπίτι που ήταν 3 χρόνια κλειστό, ήταν στην βραχυχρόνια μίσθωση, αυτό όχι μόνο να παραταθεί χρονικά, αλλά να επεκταθεί σε κάθε ξενίκια στο σπίτι. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που μένω εγώ σήμερα και μη θα πάω να μείνω σε κάποιο άλλο, εγώ να μπορώ φεύγοντας αντί να το κλείσω ή να κοιτάξω να το πουλήσω, να το δώσω σε κάποιον 3 χρόνια χωρίς φόρο εισοδήματος. Αυτό θα ανοίξει την αγορά. Αυτό θα είναι μέτρο.
0: Φοβερό. Το Airbnb τι πρόβλημα μπορεί να έχει δημιουργήσει?
1: Κοιτάξτε, το Airbnb έχει δημιουργήσει θέμα μόνο σε κάποια μέρη όπως είναι τα Χανιά, όπου εκεί έχουμε εντοπισμένη ζήτηση και τουριστική και φοιτητική. Έτσι. Εκεί όμως ο κόσμος βρίσκει τις λύσεις.
0: Στην Αθήνα?
1: Στην Αθήνα δεν έχει δημιουργήσει τόσο σοβαρό θέμα. Στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι παραπάνω από το 2% του κτηριακού δυναμικού της χώρας στην βραχυχρόνια μίσθωση, τη στιγμή που σύμφωνα με τις μελέτες τα κενά σπίτια είναι 25%. Είναι αμεληταία η επίδραση της βραχυχρόνιας μίσθωσης επάνω στα μισθώματα.
0: Τελευταία.
1: Το πρόβλημα είναι η φορολογία που πρέπει να πέσει.
0: Ωραία.
1: Το πιστοποιητικό φερεγγιότητος, έτσι, και η τριετία σε κάθε νέα μίσθωση για να μπουν τα σπίτια στην αγορά, 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Το κράτος δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα από αυτό το πράγμα.
0: Τα funds τα οποία κρατάνε σπίτια για καιρό επίσης αδιάθετα.
1: Κοιτάξτε, εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα. Πρώτον, ο αριθμός των σπιτιών δεν είναι τόσο μεγάλος όσο κυκλοφορεί.
0: Okay.
1: Δεύτερον, το κράτος θα μπορούσε αυτή την τριετή φορολογική απαλλαγή να τη δώσει και στα funds, γιατί να δώσει προτεραιότητα στο κοινωνικό πρόβλημα. Να πει δηλαδή, δεν με νοιάζει ποιανού είναι το σπίτι.
0: Σωστά.
1: Εγώ θέλω να βγάλω το σπίτι στην αγορά.
0: Για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα.
1: Αυτό θέλω. Θέλω να βγάλω το σπίτι στην αγορά.
0: Στράτο μου, αγαπημένε Στράτο Παραδιάς, άλλη μια φορά σας δείχνω στα social το βιβλίο Το Αγοράζω Σπίτι. Άλλη μια φορά λοιπόν εξαιρετικό βιβλίο εκδόσεις Καστανιώτη. Αγαπητέ μου κύριε Παραδιά, το βιβλίο που γράψατε με τον κύριο Παπαγεωργιάδη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα του δώσετε. Πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ χρήσιμη γενικότερα και όλη αυτή η δραστηριότητα που κάνετε δίπλα στους ιδιοκτήτες και στους ανθρώπους.
1: Να είστε καλά, το παλεύουμε. Η οργάνωσή μας έχει κλείσει 45 χρόνια
0: συνεχώς.
1: Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή έχουμε μέλη που γράφονται με δεκαετής συνδρομές. Δηλαδή η συνδρομή μας είναι 50 ευρώ το χρόνο, αλλά πάει στα 25 για τα επόμενα χρόνια και έχουμε αυτή τη στιγμή δεκαετής συνδρομές, όπου όποιος πάρει τη δεκαετή συνδρομή παίρνει και το βιβλίο
0: δωρεάν. Α, έχει μπόνους το βιβλίο. Ωραία, πάρα πολύ. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
1: εδώ. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, πάμε βάλουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 3. Αυτή τη βδομάδα κλείνει αυτή η βδομάδα των εκπομπών των μεσημεριανών. Τώρα την επόμενη βδομάδα θα είμαστε εδώ, θα είμαστε σε επίπεδο παραγωγής. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε. Να μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάει και το κοινό πρόγραμμα σιγά-σιγά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, εκ δεξιών μου, έχω πει το μεταξύ με κάποιο τρόπο, αν δεις πώς τα συνδυάζω σήμερα, κατά λάθος τα συνδύασα. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Παραδιά, ο οποίος μας μίλησε για τη φοιτητική στέγη. Έχω απ' έξω κάτι εξαιρετικούς φίλους, θα τους γνωρίσω μετά, που έχουν κάνει μια εφαρμογή για το πάρκινγκ. Γιατί είναι αυτό, τι θα κάνετε εδώ, σπίτι και πάρκινγκ, σπίτι και αυτοκίνητο, αυτά τα δύο προβλήματα. Που δεν μπορεί, ανταλλάσσεις το πάρκινγκ, είναι μια εξαιρετική εφαρμογή, τώρα βγαίνει. Η οποία την έχουν καταντιγράψει πριν προλάβει να βγει, έχω να σου πω. Αλλά το κάθε πράγμα, όταν είναι μοναδικό, φαίνεται και από το πόσο εξελιγμένο είναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε. Ωραία, είπαμε για τους φοιτητές. Είπαμε για το πώς θα μετακινούνται. Πού θα σπουδάσουν αυτοί οι φοιτητές, όπου και εκεί να δείτε τι έχουν πάθει με όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω-γύρω. Ο πολύ εκλεκτός μου φίλος, ο Κωνσταντίνος ο Παπάς, είναι εδώ στην παρέα μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων, Κωνσταντίνος Παπάς. Κωνσταντίνε μου αγαπημένε.
1: Καλησπέρα.
0: Τα έχουμε πει για τα ιδιωτικά που έχει γίνει το Μάλε Βράσε. Τα έχουμε πει. Πόσο καιρό τα λέμε και εγώ δεν ξέρω.
1: Χρόνια.
0: Χρόνια.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλώς μας ήρθατε και χαίρομαι που ήρθατε και στο στούντιο επιτέλους. Τώρα που το καλοκαίρι τους έφεραμε το ζόρι. Θέλουν, δεν θέλουν. Κωνσταντίνε, είμαστε σε μια διαδικασία. Εσείς είστε στα ιδιωτικά κολέγια, θα μου τα πεις σε λιγάκι. Αλλά είμαστε τώρα σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολλοί φοιτητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια στον αέρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την απόφαση του ΣΤΕ. Τι γίνεται, για πες μας λιγάκι.
1: Ναι, ξέρεις, ερχόμουν στο στούντιο και σκεφτόμουν πότε ήταν η πρώτη φορά που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα και η αλήθεια είναι ότι ήταν το 2023. Πριν καν βγει νόμος, είχαμε τότε κάνει μία εκπομπή μαζί και με την συνάδελφό σου, την κυρία Νικόλσκιου τότε. Τέτοια εποχή, καλοκαίρι, 3 χρόνια ακριβώς, είχαν γίνει τότε οι πρώτες εξαγγελίες και είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως και έγινε τελικά.
0: Γιατί?
1: Διότι ο πληθυσμός της Ελλάδας και τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας δεν μπορούν να στηρίξουν δίδακτρα και λειτουργία ιδρυμάτων τύπου αυτών που είχαν εξαγγελθεί, τύπου Yale, Princeton, Harvard και λοιπά. Είναι απαραίτητα κακό αυτό? Όχι, δεν είναι απαραίτητα κακό. Απλώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε εξαγγελθεί τότε. Είχαμε πει λοιπόν τότε ότι το πιο πιθανό είναι ότι τοπικά ιδρύματα ή ίσως κάποια ιδιωτικά ιδρύματα της Κύπρου θα έρθουν στην Ελλάδα για να ανοίξουν κάποιο με αυτή την νομική μορφή παράρτημα πανεπιστημίου, γιατί όπως έχω ξαναπεί, παραρτήματα είναι και τα κολέγια, λειτουργούν με άλλο νομικό στάτους από αυτό των λεγόμενων ΝΟΠΟΠΟΕ, νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τι έχουμε λοιπόν τώρα? Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επί της ουσίας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πάνος ο Λαζαράτος, ο καθηγητής της νομικής, και η Πανελλήνια Ένωση των Αναγνωρισμένων Κολεγίων, διότι στην περίπτωση του Ανατόλια προσφύγαμε εμείς, διότι εκεί εντοπίσαμε σοβαρά θέματα μεροληψίας της διαδικασίας αξιολόγησης από πλευράς της ΕΘΑΕ. Ο Πάνος ο Λαζαράτος προσέφυγε και με άλλα θέματα κτηριακά κλπ. Και στο σύνολο προσφύγαμε και για το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μας δικαίωσε, και αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει σημασία για τους περίπου, αν δεν απατώμε, γύρω στους 300 με 400 φοιτητές που έχουν γραφτεί σε αυτά τα ιδρύματα. Και το διευκρινίζω αυτό, γιατί ακούστηκε κάποτε είναι κάποιες χιλιάδες και τα λοιπά. Δεν έχει προλάβει να φτάσει στις χιλιάδες το νούμερο. Παρόλα αυτά όμως, και ένα παιδί να ήταν και ένας άνθρωπος να ήταν, θα έπρεπε κάποια πράγματα να έχουν προβλεφθεί και να έχουν αποφευχθεί. Έχουμε λοιπόν μια κρίση η οποία λέει ότι ουσιαστικά όλη η διαδικασία με την οποία αξιολογήθηκαν αυτά τα ιδρύματα είναι προβληματική. Δεν έχει δηλαδή κριτήρια ποιοτικά και ποσοτικά, να το πούμε απλά αυτό για τους ακροατές μας να το καταλάβουν, κατά έναν τρόπο η Επιτροπή μπορούσε να αποφασίσει κατά το δοκούν εάν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει, εάν κάτι μπορεί να γίνει δεκτό ή δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ένα ευνοούμενο κράτος, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανέναν οργανισμό, και ήταν και ο λόγος που είχαμε υποχρέωση και ευθύνη ως Πανελλήνια Ένωση των Αναγνωρισμένων Κολεγίων να προσφύγουμε κατά της διαδικασίας αυτής και του νόμου. Εμείς δεν είμαστε, με ρωτούν πολύ καλά, είσαστε εναντίον
0: αυτό
1: των ιδιωτικών.
0: Αυτό πήγα να πω, κάποιος θα σας πει ότι μήπως υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού ανάμεσά σας, οπότε γι' αυτό το λόγο λειτουργείτε πιο επιθετικά, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι θέμα επιθετικού. Αυτό καταρχάς δεν είναι καινούριο. Η ένωσή μας έχει προσφύγει και στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις.
0: Δεν το κάνω πρώτη φορά.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση όπου κάτι δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο. Και ο λόγος προσφεύγουμε εκεί είναι διότι εάν δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο, θέτει σε κίνδυνο και τους οργανισμούς μέλη μας, αλλά θέτει και σε κίνδυνο τους φοιτητές που θα πήγαιναν να μας εμπιστευθούν σε ένα τέτοιο καθεστώς που είναι ασαφές και ξεκάθαρο, όπως ακριβώς έγινε τώρα. Διότι υπήρξαν τώρα φοιτητές οι οποίοι εμπιστεύθηκαν τη διαδικασία αυτή και τώρα βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα. Παρά τις διατυπώσεις του Υπουργείου και του αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Παπαϊωάννου, ότι δεν θα χαθεί το έτος, οι φοιτητές είναι καλυμμένοι κτλ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, ότι έχει νόημα για έναν πολιτικό να το πει, αλλά νομικά, τουλάχιστον έτσι όπως το θέτουν οι νομικοί μας και ο Πάνος ο Λαζαράτος και άλλοι έγκριτοι νομικοί, δεν μπορεί να πιστωθεί ένα κράτος, ένα έτος σπουδών από ένα ίδρυμα το οποίο επί της ουσίας δεν είχε άδεια για να το τρέξει αυτό το έτος.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Μείνε εδώ μαζί με στην παρέα μας και θα έχουμε και μηνύματα και από τους ακροατές μας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα σου πω, εξ αρχής ήμουν υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί όταν όταν σπούδασα, λόγω του νεαρού της ηλικίας μου, βεβαίως συνεχίζεται, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε, δεν είχα την συνειδητή απόφαση του ότι θα σπουδάσω. Δεν μ' άρεσε. Μπήκα, δεν κατάλαβα τι έκανα, το έκανα. Αν λοιπόν, πάντα λοιπόν σκεφτόμουν, βρε παιδί μου, αν έβρισκα λίγο χρόνο, τώρα πώς θα ξαναμπαίνα σε μια διαδικασία. Και μιλάω για μεγαλύτερη ηλικία, δεν μιλάω για ένα παιδί που ξεκινάει τώρα και που μπορεί να μην πέρασε ένα μήνα και ένα μήνα, μηνέραν. Άρα ήμουνα εξ αρχής θετική. Αλλά σίγουρα, σαφέστατα, πρέπει να είναι οι συνθήκες τέτοιες που και τα χρήματα να μην χάσουν και το χρόνο τους να μην χάσουν. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, εγώ σου λέω ότι ανοίγουν όλα και προχωράνε και πάνε όλα καλά, το αποτέλεσμα και ο τίτλος των σπουδών να μην είναι όπως έχει γίνει σε άλλα πανεπιστήμια και σε γειτονικές χώρες που είχαμε θέματα και εκεί, μην τα θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Εδώ στο στούντιο έχουμε τον αγαπητό μου Κωνσταντίνο Παπά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων, και συζητάμε για αυτό το φλέγον ζήτημα, το οποίο το βλέπουμε να ξετυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες και να εξελίσσεται και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και περισσότερο σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με την απόφαση του ΣΤΕ που έχει μπλοκάρει κάποια πράγματα, με τις βεβαιώσεις, όπως λες, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν θα χαθεί χρονιά για τους φοιτητές, όπου φαντάζομαι έχουν δώσει και τα τους λεφτά και για να κάνουν την εγγραφή. Φαντάζομαι, έτσι δεν έγιναν οι εγγραφές.
1: Προφανώς. τα δίδακτρα ολόκληρου του έτους, όχι.
0: Α, ολόκληρου του
1: έτους. Δεν είναι μόνο εγγραφής, διότι έτρεξε ένα ακαδημαϊκό έτος κατά τη χρονιά που πέρασε.
0: Μάλιστα. Πολύ.
1: Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα.
0: Ακόμα χειρότερα. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικό για να ξεκινήσει κάτι και να είναι με σωστές βάσεις?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πολλά λάθη στον ίδιο τον νόμο. Mm-hmm. Όταν το ΣΤΕ έκρινε συνταγματικό τον νόμο, έκρινε κάποια στοιχεία του, ιδίως σε σχέση με το άρθρο 16. Οι διαδικασίες όμως που προβλέπονται για την ίδρυση τέτοιων ιδρυμάτων στον νόμο, ας πω ότι έγιναν εντάχει. Και ως εκ τούτου άφησαν πολλά περιθώρια λαθών. Μην πούμε σε μεγάλη ανάλυση
0: όχι,
1: σε αυτό τώρα,
0: θες.
1: Γιατί θα κουράσει τους ακροατές. Νομίζω το βασικό εδώ είναι το εξής. Έχουμε με έναν νόμο, προβλέπει αυτά που προβλέπει. Αυτό το οποίο όμως είπε το Στένι, ότι ουσιαστικά καλεί το Υπουργείο, την ΕΘΑΕ και τον ΕΟΠΕΠ και λέει: κύριοι, δεν κάνατε αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος και δεν τα κάνατε σωστά. Άρα, τι τους λέει? Όλη η διαδικασία με την οποία αξιολογήσατε τα προγράμματα σπουδών, όλη η διαδικασία που αξιολογήσατε τα ίδια τα ιδρύματα αυτά, ήταν ελλιπής και πρέπει να ξαναγίνει όλη από την αρχή, να σχεδιαστεί με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, να φέρουμε δηλαδή τα ευρωπαϊκά κριτήρια και να τα εφαρμόσουμε πλήρως σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό δεν το είχαμε κάνει από την αρχή?
1: Θα έπρεπε, ναι. Δεν έχει γίνει όμως. Και εκεί εντόπισε διάφορα προβλήματα το ΣΤΕ. Είναι κάτι το οποίο εμείς ως Ένωση το είχαμε αναδείξει ήδη από πέρσι, ότι τα κριτήρια που εφαρμόζονται προσκρούν σε τουλάχιστον 5 από τα σημεία, από τα 11 σημεία που έχει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το είχαμε τονίσει αυτό, όπως είχαμε τονίσει και τέτοια περίοδο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου και διαμαρτυρόμασταν για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πιστοποίηση και στην έγκριση του συγκεκριμένου ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη, στην οποία περίπτωση, πέρα από κτηριακά θέματα και προγράμματα κτλ., υπήρχε ένα μείζον ζήτημα. Ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ έβαλε τον εαυτό του ως ελεγκτή του συγκεκριμένου ιδρύματος και μετά ήρθε ο ίδιος να ελέγξει τον εαυτό του ως ελεγκτή. Και πέραν τούτου, όπως μας δικαίωσε το ΣΤΕ γι' αυτό, είχε βάλει ως μέλος της Επιτροπής απόφοιτη του εν λόγω κολεγίου να ελέγξει το κολέγιο. Έρχεται λοιπόν το ΣΤΕ και σου λέει: κύριε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, διότι εδώ τίθεται άμεσο ζήτημα μεροληψίας έναντι του συγκεκριμένου ιδρύματος και του ελέγχου αυτού. Όπως είπαμε στο ΣΤΕ, η περίπτωση να τύχει οι τρεις στους τρεις από τους ελεγκτές να σχετίζονται με το ελεγχόμενο ίδρυμα είναι 0,33%. Θα έπρεπε να είμαστε λοιπόν σε ένα τέτοιο εγχείρημα των ΝΟΠΟΠΟΕ πολύ πιο προσεκτικοί, για να μην έχουμε και τα προβλήματα που έχουμε τώρα, αλλά και την κριτική την οποία, κατά τη γνώμη μου, εμείς ως η αρμόδια ένωση των ιδρυμάτων της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ορθώς ασκήσαμε και θα συνεχίσουμε να ασκούμε.
0: Να πω εδώ, πριν τελειώσει η πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία. Αυτό όλο αντιλαμβάνομαι ότι ενισχύει την παρουσία των ιδιωτικών κολεγίων, των αναγνωρισμένων ιδιωτικών κολεγίων στην Αθήνα, όλο αυτό που έχει συμβεί. Και όλες αυτές οι αστοχίες δείχνουν ότι καλό είναι τελικά, μέχρι να γίνουν σωστά τα πράγματα, μέχρι να υπάρξει ο τρόπος όλα αυτά να λειτουργήσουν ορθά, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν ορθά κατά τη γνώμη μου, και ίσως είναι και ένας τρόπος να ξεκινάνε με μικρότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά στη συνέχεια να προσελκυθούν και άλλα στο μέλλον, βλέποντας ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με σοβαρότητα και προσελκύοντας και φοιτητές και από το εξωτερικό που μπορεί να δουν την Ελλάδα σαν χώρα την οποία να θέλουν να σπουδάσουν κλπ. Νομίζω ότι αυτό ενισχύει και τη δική σας την σοβαρότητα.
1: Και σε ευχαριστώ.
0: Σοβαρή ήταν πάντα.
1: Σε ευχαριστώ που το θίγεις αυτό. τα κολέγια, έχουμε κολέγια μέλη μας που λειτουργούν 40 χρόνια. Τα κολέγια είναι ένα σταθερός πυλώνας παροχής αναγνωρισμένων σπουδών στην χώρα μας, ξεκάθαρα, σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Mm-hmm. Έχουμε ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι εγκεκριμένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν βγει και σχετικοί νόμοι από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χρόνια τώρα δεν αμφισβητείται και ούτε μπορεί να αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές να επιλέξει ένα από τα κολέγια μέλη μας, για παράδειγμα, για να κάνει τις σπουδές του. Φυσικά. Και μπορεί και να νιώθει και πολύ σίγουρος για το πτυχίο που θα πάρει και το τι αναγνώριση παίρνει. Η μόνη διαφορά, την οποία δεν έχει αλλάξει, έτσι ήταν πάντοτε, η μόνη διαφορά σε σχέση με τις αναγνώρισεις είναι ότι κάποιος ο οποίος σπουδάζει σε ένα κολέγιο στην Ελλάδα, το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να πάει να κάνει μεταπτυχιακό μετά ή διδακτορικό στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή να πάει να σπουδάσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο χρησιμοποιώντας,
0: μπορεί να
1: πάει σε ένα άλλο κολέγιο ή στο εξωτερικό και δεν μπορεί να γίνει καθηγητής του ελληνικού δημοσίου πανεπιστήμιου.
0: Το οποίο και να γίνει καθηγητής μέχρι να διοριστεί, θα μάθει έτσι κι αλλιώς.
1: Εγώ οφείλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορεί να κάνει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, να δουλέψει στο δημόσιο, να δώσει διαγωνισμούς στο ΑΣΕΠ, σε οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη, να βγάλει την σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που ενδεχομένως σχετίζεται με το επάγγελμά του, αυτό μπορεί να το κάνει με τις σπουδές που θα κάνει σε ένα από τα αναγνωρισμένα κολέγια.
0: Και έναν καημό που έχω μόνιμα κάθε φορά που συζητάμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θέλω να το θίξουμε και αυτό λίγο πριν κλείσουμε και πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εσύ είσαι σε ένα εξαιρετικό ιδιωτικό κολέγιο, το ICPS, όπου έχει να κάνει με το κομμάτι της ψυχολογίας. Η ψυχή μου με πιάνει, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά το βλέπω και αυτό του λέω, βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα, δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο ιδιαίτερα, δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και που μπορεί να όχι εκμεταλλεύονται, γιατί μπορεί να θέλουν να έχουν το χάρισμα, να έχουν το μεράκι να ασχοληθούν με αυτό, αλλά που μπορεί εκείνη τη στιγμή, αν δεν έχουν την πλήρη γνώση, να επηρεάσουν έναν άνθρωπο σε μια ευαίσθητη ψυχική κατάσταση, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η γενικότερα η κατάστασή του. Πες μας λιγάκι τι πρέπει να γίνει και με αυτό, γιατί βλέπω ένα εκατομμύριο life coach που δεν έχουν αναγνωρισμένες σπουδές και τα συναφή, και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το θέμα για μένα.
1: Κοίταξε, αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Δεν το βλέπουμε μόνο εδώ. Να. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Όντως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί, όπως το λες εσύ, να έχουν ένα χάρισμα, να νιώθουν ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιον πιο καλά, να συνδεθούν μαζί του πιο καλά. Και πολλοί θεωρώντας ότι θα πάνε να κάνουν κάπου μια εκπαίδευση η οποία είναι περισσότερο αυτό που λέμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο βιωματική, ότι αυτό αρκεί για να σε κάνει ικανό, να σε χρήσει ικανό να μπορέσεις να διαχειριστείς μια τέτοια συνθήκη. Δεν ισχύει. Όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά οι νόμοι σε αυτή τη χώρα είναι ξεκάθαροι. Εφόσον μπεις σε μια διαδικασία όπου διαχειρίζεσαι ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ψυχολόγου και ασκείς ουσιαστικά εν κρυπτό αυτό το επάγγελμα, κάνεις αντιποίηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου και μπορεί να βρεθείς ιδιαίτερα μπλεγμένος νομικά με σοβαρότατες συνέπειες. Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι ένα πρώτο πτυχίο ψυχολογίας. Και από εκεί και πέρα να κάνει ένα μεταπτυχιακό, και μάλιστα υπάρχουν μεταπτυχιακά που δεν είναι μόνο θεωρητικά, αλλά σε εκπαιδεύουν σε βάθος προσωπικό, ανάπτυξης προσωπικής και σε επίπεδο θεραπείας και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία για παράδειγμα, στα οποία θα εξειδικευτεί κάποιος για να μπορεί να δουλεύει με έναν άλλον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω, το coaching δεν είναι αντικείμενο θεραπείας, δεν κάνεις θεραπεία.
0: Σωστό.
1: Με το coaching. Το ότι κάποιοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τίτλο και τον έχουν ουσιαστικά τεντώσει για να αγγίξουν ζητήματα τα οποία χρήζουν θεραπείας, ψυχοθεραπείας, είναι φταίξιμο δικό τους, όχι του αντικειμένου του coaching. Το coaching είναι μία διαδικασία
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη απόστολη που είναι.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: τρυφερά, τρυφερά.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από -25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.